0: Pepper 96.6. Pepper.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.
0: Pepper.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης. Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Χρόνια πολλά στην Εφημία, Υψιλονφή Εφημία, και στη Λουντμίλα που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα έχει γιορτάσει και ο Ντόναλτ. Ο Ντόναλτ Ντακ είναι σε σήμερα, εμφανίστηκε το 1934, να ξέρετε.
1: Όπου έχει φύγει, καλημέρα και από μένα. Έχει φύγει το Ντόναλτ που θυμόμασταν τον Ντόναλτ Ντακ και έχει πάει στον Ντόναλτ Τραμπ τώρα. Άκουσα τον Ντόναλτ και μου ήρθε ο Τραμπ πρωί.
0: Ο Τραμπ θα φύγει μετά και θα ξαναμείνει ο Ντόναλτ. Ο Ντόναλτ Ντακ δεν φεύγει ποτέ.
1: Για πάντα.
0: Λοιπόν, Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση τη στιβάδα του όζοντο. Διεθνή ημέρα επεμβατική καρδιολογία. Έχει πράγματα σήμερα, πραγματάκια. Διεθνή ημέρα επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία για τον Νότο. Για τον Βορρά έχουμε άλλη μέρα. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια μέρα γάλακτος στα σχολεία σήμερα επίσης.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Κινητικότητα. Βλέπω κινητικότητα σήμερα. Αυτή είναι. Βλέπω κινείται σήμερα ο κόσμος.
0: Είναι για βιώσιμη τρόπη μεταφοράς, εναλλακτική τρόπη μετακίνησης κτλ. Και όλα αυτά τα ωραία.
1: Ναι.
0: Ποδήλατα.
1: Τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Ποδήλατα. Δεν λέω πατίνια, ποδήλατα λέω μόνο.
1: Θα μας τα μάθετε, θα ανησυχάσουμε από τα αυτοκίνητα.
0: Πατίνια δεν πολύ θέλουμε. Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ. Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Ζαμβακάρης.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 εδώ στο Μπέμπερ 96,6. Θοδωρής Μαμβακάρης, Στάκης Γιαννούτσος και αυτό το πρωινό. Και η είδηση που έχει κάνει εντύπωση σε πολύ κόσμο, τόσο στον κόσμο εκεί στο Μεξικό, όσο και στους άλλους απ' έξω, είναι ότι υπάρχει ένας τύπος, ο οποίος ο κόσμος εκεί, οι συγκατοικοί του τον λένε Batman, ο οποίος τι κάνει, από μόνος του παίρνει τον νόμο στα χέρια του και συλλαμβάνει κλέφτες και μικροκλέφτες. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι έχουν κλέψει από μια τσάντα, από ένα κολλιά, από ένα χρυσαφικό, από ένα ρολόι, μέχρι αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.
1: Αυτός ο Μπάτμαν. Αυτοί είναι οι κλέφτες οι πρώτοι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μικροκλέφτες είναι οι πρώτοι και οι κλέφτες οι δεύτεροι.
0: Ναι. Και, ναι. Και έρχεται λοιπόν.
1: Φοράει και στολή.
0: Αυτός δεν τον έχουν δει. Δεν τον έχει δει. Πρόσεχε. Τον κυνηγάει η αστυνομία. Αυτός τους πιάνει όλους αυτούς.
1: Αυτός τους κυνηγάει η αστυνομία.
0: Τους τσακώνει.
1: Αυτό τους πιάνει.
0: Έλα όμως να δει μετά τι κάνει. Τους δένει σε μια κολόνα, τους βάζει και μονοτική ταινία στο στόμα και αν έχει βρει και το κλεμμένο, α πούμε το μηχανή, τον πιάνει, τον δένει το λόγο στην κολόνα και βάζει και τη μηχανή δίπλα, τον ανεβάζει και στα social media και λέει αυτό είναι που κλέψε τη μηχανή και καμιά φορά για να του ξεφτυλίσει, του ζωγραφίζει και κάνα μουστάκι στο και του κάνει σαγάτε.
1: Αυτό στο Μεξικό, ε.
0: Στο Μεξικό. Σε διάφορε πολιτείε.
1: Από το καρτέλ δεν τολμάει να πιάσει
0: ναι.
1: κανένα.
0: Όχι.
1: Θα βρουν αυτόν στο.
0: Ναι.
1: Αυτόν δεμένο και τα
0: σωστά. Οπότε έχει καταντήσει τώρα η αστυνομία να κυνηγάει αυτόν και να δώνει του άλλου που την έχουν κάνει τη βραδιά. Όχι, ρε παιδί, αλλά οι άλλοι πληρώνουν. Ξέρει κάτι, αλλά είναι τόσο πολύ το μπούλινγκ που έχουν φάει και το ξεφτύλισμα από αυτό, ναι, που αρχίζουν και κυνηγάνε και ακόμα δεν τον έχουν πιάσει. Αυτό έγινε τέλη καλοκαιριού. Ακόμα δεν τον έχουν τσακώσει.
1: Μπορεί να τον πει, θα τον κυνηγάνε τόσο κανένα βραβείο. Δεν υπάρχει, α πούμε, ο Batman in Athens που κάνει πολλή δουλειά.
0: Ναι,
1: κάνει
0: ναι.
1: πολλή δουλειά με φωτογραφίες από διάφορα κακό κείμενα στην πόλη. Οπότε μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, συνήθεια ο Batman.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: να είναι λίγο πιο βίαιο τώρα με τα. Με τα σχοινιά και αυτά όλα.
0: Και αυτός έτσι λέγεται. Αυτός λέγεται Batman του Λεξικό, Batman του Λάγος Ντεμορένο. Δηλαδή σε κάθε πολιτεία που.
1: Εντάξει, απλά είναι λίγο πιο βίαιος.
0: Ναι,
1: ο άλλος. Ναι, ναι. Add some queen.

Είμαστε λίγα λεπτά λοιπόν πριν από τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ, όπως είπαμε σήμερα. Και το ξέρετε άλλωστε, είναι Τετάρτη. Μας χωρίζουν μόλις 2 μέρες από τη μεγάλη κλήρωση για το Πέπερ Experience, λοιπόν, που σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Bar of Stellar Live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Σήμερα και αύριο μπορείτε να λάβετε μέρος. Το ταξίδι είναι 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλο τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία και φυσικά και meet and greet με τον καλλιτέχνη μαζί με Vienna City Card 72 ευρών και για τα 2 άτομα θα ταξιδέψουν εκεί με απερίωρες μετακινήσεις με το μετρό, το τραμ, τα λεωφορεία κτλ. Και εκπτώσεις αξιοθέατα και βέβαια μια μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Για να αναλάβετε μέρος λοιπόν και να ζήσετε αυτή την απίστευτη εμπειρία του Pepper Experience σήμερα και αύριο λοιπόν, ακούτε το Pepper Password στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή στο πρωινό Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα πάλι, Peppers, τι κάνετε, τι άλλαξε από πριν μια ώρα, δεν άλλαξε τίποτα. Είναι, η ώρα είναι 7:06.
1: Άλλαξε η κίνηση.
0: Άλλαξε η κίνηση,
1: ναι. Αυτή την ώρα, όσο περνάει η ώρα, δηλαδή 7 η ώρα, έχει αρκετή κίνηση, δηλαδή πιο πολύ από τις 6 το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα δηλαδή είναι...
0: Αν ξέρεις, πρωί κινείται, αρχίζει και κινείται.
1: Ανάλογα με τις δουλειές του καθενός, αλλά τώρα 7 είναι πιο...
0: Ναι, σωστά. Είναι λοιπόν τώρα, για να ξέρετε όσοι έχετε μπει τώρα στα μάξια, άνοιξετε στο σπίτι, βάζετε το πρωινό καφεδάκι ή ετοιμάζετε το πρωινό σας, των παιδιών σας. 7 και 7 πρώτα λεπτά, είναι 16 Σεπτέμβριο όπως είπαμε. Ο καιρός σήμερα, όπως έχουμε πει, είναι νομίζω η μέρα με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν είναι από αυτά που λέει η ΕΜΗ χαμηλή για την εποχή. Για την εποχή αυτές οι θερμοκρασίες είναι κανονικές. Και μάλιστα το Σάββατο θα ανέβει. Αλλά είναι χαμηλότερη. Το καταλάβαμε και από χτες εδώ, σε αυτές τις περιοχές, στα νότια. Έριξε και ένα πολύ, πολύ, πολύ ψηλό βροχό. Πολύ μικρό όμως. Δηλαδή αυτό το. Του Λονδίνου που.
1: Εντάξει, είναι τα πρωτοβρόχια.
0: Αυτά τα τέτοια,
1: του Λονδίνου,
0: ναι.
1: Και της Πάτρας. Δηλαδή, όσοι ξέρουν από Πάτρα, είναι αυτό το shower που λέμε. Θερμοκρασία θα πάει,
0: ναι,
1: στους 28 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή θα πάει 33 και 35 ενδεχομένως. Ενδεχομένως την Κυριακή τώρα 35 προβλέπουν. Όμως θα είναι έθριος ο καιρός. Λουντμίλα και Εφημία, όπως λέγαμε και στην αρχή, γιορτάζουν.
0: Ναι.
1: Και επίσης σήμερα στην Αμερική, επειδή έχουμε κάθε μέρα και ένα έδεσμα, είναι εθνική μέρα γουακαμόλε, που είναι μεξικάνικη σάλτσα με βάση το αβοκάντο. Το γουακαμόλε, όσοι παίρνουν στα μεξικάνικα, το ξέρουν, είναι αυτή η πράσινη σάλτσα. Εμένα δεν μου αρέσει, γιατί δεν μου αρέσει το αβοκάντο.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί
1: δεν μου αρέσει,
0: αρέσει
1: το αβοκάντο, οπότε δεν την τρώω το γουακαμόλε. Είναι η μέρα της γέννησης της Ιουλιέτα στη Βερόνα. Ιουλιέτα. Στη Βερόνα, βέβαια, λογοτεχνική ηρωίδα είναι η Ιουλιέτα, αλλά τη γιορτάζει η Βερόνα, τι να κάνει.
0: Εντάξει, ναι, άλλη αυτή, ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πώς είπαμε, το αβοκάντο, ναι, είναι καλό και για όλα, γιατί, πώς το λένε, για τον οργανισμό, γιατί είναι χώνεψη για όλα αυτά. Αβοκάντο με λεμονάκια, αν σας αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα είναι, λέει, μια διεθνή μέρα για σήμερα, διεθνή μέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος.
1: Ναι.
0: Να διατηρηθεί το όζον, διότι αν φύγει το όζον, έχουμε την τρύπα του όζοντος κτλ.
1: Νομίζω ότι η τρύπα του όζοντος πάει καλύτερα, κάπως καλύτερα. Και έχουμε Ευρωπαϊκή Ομάδα Κινητικότητας, θα λέγαμε και στην αρχή, Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, είμαστε τώρα στα 9 λεπτά μετά τις 7. Το πρωινό Pepper, ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Μαυακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
4: Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ.

0: στους κήπους. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
7: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7 και η είδηση που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έχει και τη διάσταση της απόδοσης ευθυνών για αυτόν τον θάνατο. Η είδηση που είναι πολύ φρέσκια, ότι οδηγήθηκαν στη φυλακή ο Άννα Γάκα και ο Ηλίας Θοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του τραγουδιστή. Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες, οι ανακριτές και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστίστα διαπαραλήψεως. Ένα αδίκημα που σε περίπτωση που καταδικαστούν επισύρει ακόμα και ισόβια. Οπότε είναι αυτή η είδηση. Είναι πριν από λίγο, πώς δημιουργούν, 18 ώρες ήταν η διαδικασία. Λοιπόν, σε άλλα θέματα που έτσι, και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει από χτες και έτσι ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο και ανησυχεί τους οδηγούς κυρίως, είναι ότι η Σαουδική Αραβία περιόρισε τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά από επιθέσεις με drones που προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό Ανατολής Δύσης. Η Saudi Aramco, γνωστή εταιρεία, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους πελάτες ότι κάποια φορτία αργού που επρόκειτο να φορτωθούν το Σεπτέμβριο, αυτό το μήνα που διανύουμε, θα ακυρωθούν. Έχουν ανασταλεί φορτώσεις σε ένα λιμάνι εκεί. Οπότε αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, βέβαια, που έτσι έχει πάρει οι τιμές βενζίνης έχουν εκτοξευτεί. Φλερτάρουν με το 2,20 πλέον το λίτρο η βενζίνη. Οι βενζίνες 2,08-2,10 πάνε και 2,20 μερικές φορές. Σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη κυβερνητική, γιατί θα έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, όπου να είναι ξεκινάει. Ναι.
0: Όπου μπορεί σε κάποιες, νομίζω 2-3 εβδομάδες, 4, δεν ξέρω πότε ακριβώς είναι, και η τιμή θα μπορεί να φτάσει και το 1,9 το λίτρο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ. Είναι πράγματα που δεν αντιμετωπίζει ακόμα. Αντιμετωπίζει τώρα με τα αυτοκίνητα, αλλά πλέον θα πάει και για το σπίτι το ζήτημα.
1: Ναι, και όπως έχουμε δει, όταν αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, πηγαίνει και σε άλλα προϊόντα.
0: Πάνε παντού.
1: Αυξάνεται το πλαστικό, ναι, το πλαστικό αυτό είναι στο σούπερ μάρκετ, σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις ότι χτυπάει παντού.
0: Δεν είναι πέρα το πλαστικό, είναι και η εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Είπα ένα παράδειγμα.
0: Είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η κίνηση κτλ. Πάρα πολύ. Έχει φοβερές επιπτώσεις και δεν φαίνεται προοπτική τώρα με όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν βλέπει τίποτα.
0: Τραμπ ασχολείται με άλλα πράγματα.
2: Πέπερ 96 και 6. Pepper.
3: We're the Black Keys and you're listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Πρωινό Πέπερ, Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, εδώ μαζί κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 10, η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, πάρα πολύ μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη για το ρεκόρ Guinness της ελληνικής τηλεόρασης. 16 Σεπτεμβρίου 1991 ξεκινάει στους δέκτες των Ελλήνων η Λάμψη, η Βίρνα και ο Γιάνγκος. 16 Σεπτεμβρίου 1991, 14 χρόνια στον αέρα, 3.457 επεισόδια. 3.457 κουράγιο που είχε ο Φόσκολος.
1: Καθημερινό δεν ήταν.
0: 196, ναι. 196 ξεχωριστές ιστορίες μέσα εκεί. 150.000 σελίδες διαλόγων και περίπου 1.500 ηθοποιοί που πέρασαν από την έπαυλη των Δράκων. Μια μέρα νωρίτερα, την Κυριακή δηλαδή, σαν χτες, ο Αντένα είχε δείξει ένα πιλωτικό επεισόδιο να βάλει τον κόσμο στο κλίμα, πώς ήταν. Με εντυπωσιακά νούμερα καθημερινά η Λάμψη έκανε αυτό που λέμε τον κόσμο να γυρίζει σπίτι και να είναι το ραντεβού. Άντρες, γυναίκες, όποιοι είχαν ξεκινήσει να βλέπουν αυτή τη Λάμψη, έλεγαν περίμενε να δω τη Λάμψη και θα βγούμε μετά. Περίμενε, θα φροντιστήριο μετά τις 7. Αν γίνεται να κάνουμε μάθημα, δάσκαλε, γιατί έχουμε να δούμε τη Λάμψη με τους
1: μόνες. Θυμάμαι τα εξωτερικά γυρίσματα. Αποτίθεται ότι η έπαυλη απ' έξω ήταν ένα συγκρότημα κατοικιών που είναι στη Χαραλέο Τρικούπη στην Κηφισιά, το οποίο υπάρχει ακόμα, όσοι περνάνε. Τα θυμούνται τη χαρακτηριστική, ξέρεις, όταν ήθελε να δείξει, ρε παιδί μου, το σπίτι απ' έξω.
0: Τη χλίδα,
1: των Δράκων, την έπαυλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πόσο, 14 χρόνια. Είναι η πιο μακροβιότερη σειρά στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι, ναι.
1: Ξέρεις, για ξένες, για αμερικάνικες σειρές τα λοιπά δεν είναι μεγάλο νούμερο. Δηλαδή, ότι για τη σεζόν, αλλά για την Ελλάδα, ας πούμε, είναι.
0: Ναι, και ειδικά για την Ελλάδα του τότε. Για όσους. Ένα τύπο τη ιστορία.
1: Φτηνή παραγωγή ήταν. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ακριβό. Η αλήθεια είναι να πει ότι πήθε.
0: Μα δεν διαγωνίστηκε εκεί.
1: Ναι, όχι, το λέω.
0: Στην μακροβιότητα διαγωνίστηκε στις ιστορίες.
1: Το λέω με την έννοια, ας πούμε, ότι να είναι μια ακριβή σειρά, ας πούμε, που είχε πολλά έσοδα και τέτοια, δηλαδή έφερνε και στο κανάλι χρήματα.
0: Ναι, έφερνε πάρα πολλά. Στους τίτλους αρχής και τέλους τραγουδούσε Μπέση Αργυράκη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό το τραγούδι το φοβερό που έμπαινε. Ήταν η φωνή της Μπέσης Αργυράκη. Ο Χρήστος Πολίτης και η Βίρνα και η. Κάτι για Δαμδουλάκη, συγγνώμη. Ήταν αυτοί που σχεδόν οι μόνοι που έμειναν από την αρχή ως το τέλος. Πραγματικά από την αρχή ως το τέλος. Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο. Αυτή τη χρονιά, του 2026.
1: Με τόσο λεφτά, πολύ
0: ευγενέστατο άνθρωπο.
1: Λογικό, όταν είχε όλη την Giant και τα 850 τρισεκατομμύρια που ήταν αυτή, αξέδησε. Λογικό να μείνει μέχρι το τέλος.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή, δεν περίμενε κανείς να φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν και η πιο χαρακτηριστική σκηνή που κυκλοφορεί, βέβαια, το τελευταίο επεισόδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Πολίτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και το πρώτο επεισόδιο.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Το επεισόδιο, το τελευταίο που πηγαίνει, ας πούμε, στο σπίτι, ξέρω εγώ, και είναι άδειο το σπίτι από την οικογένεια και τέτοια.
0: Και μιλάει
1: πολύ χαρακτηριστικό, μιλάει μόνο
0: Η δε πρώτη σκηνή είναι που βλέπουμε την Κάτια Θανδουλάκη, ανοίγει το γραφείο της Giant, του Γιάνγκου, και τον βλέπει αγκαλιά με τη γραμματέα. Ναι. Έτσι ξεκινάει. Οπότε ο Έλληνας μπήκε αμέσως στο. Οχ, τι θα δούμε εδώ. Και ήταν και Φόσκολες. Εγγύησε στο σενάριο. Έτσι.
1: Η ατάκα της Θανδουλάκη, η οποία έγινε πολύ viral την περιοχή του κορονοϊού, ότι εγώ δεν θα αρρωστήσω ποτέ γιατί έχω πάρα πολλά λεφτά. Έγινε πολύ viral αυτό. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Είμαστε 18 λεπτά πριν από τις 8. Είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τέξης Γιάννης και ο Θοδωρής Νοβακάρης. Ο Σίβερτ Χόγεμ είναι πολύ ενεργός αυτό το καλοκαίρι. Ήταν χθες, έδωσε μια συναυλία στο Βελιγράδι. Σήμερα δίνει συναυλία στη Σόφια. Την Δευτέρα ήταν στο Ζάγκρεπ. Έχει μιλήσει σε διάφορα μέσα και μάλιστα στη Σερβία έδωσε μια συνέντευξη που μίλησε για τα πρώτα χρόνια των Μαντρουγκάντα και είπε ότι ξεκίνησε την μπάντα γύρω στα 14 του, όταν είχε γνωρίσει τα μελλοντικά μέλη των Μαντρουγκάντα. Τα κοινά τους ακούσματα τότε, όπως είπε, ήταν η R.E.M., η Doors, η Smiths, η Cure, η U2, η Jesus and Mary Chain και η σκηνή βέβαια του Seattle.
1: Ο Dave ήταν και δεν το είχε καταλάβει ο Σίβερτ Χόγεμ.
0: Είπε λοιπόν ότι είχε μια κοινή φιλοδοξία με τους υπόλοιπους να γράψουν δικό τους τραγούδια, να κάνουν δίσκο, να βγουν στον κόσμο. Το κατάφεραν αυτό με μεγάλη δισκογραφία και ο ίδιος ο Σίβερτ, αλλά και η Μαντρουγκάντα. Το τελευταίο νέο, το δισκογραφικό, είναι 4 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε ένα νέο διπλό σίγγλ, το Orbit Roy V2 και το Deeper Blue. Ενώ βέβαια το μέσα στο 26 έχει κυκλοφορήσει το Guts Gonna Cut You Down και τη συλλογή Best, The Best of Σίβερτ Χόγεμ. Ο Σίβερτ Χόγεμ λοιπόν θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά ο Πέπερ 96 είναι εκεί και έχει εξασφαλίσει σε ένα τυχερό ακροατή το απόλυτο συναυλιακό δώρο. Γιατί το Πέπερ 96 δημιουργεί μουσικές εμπειρίες και μία από αυτές είναι να γνωρίσει από κοντά τον Σίβερτ Χόγεμ. Γιατί ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το δώρο θα έχει ένα meet and greet για δύο άτομα, μία αποκλειστική συνάντηση με τον Σίβερτ Χόγεμ, να πούνε για την Ελλάδα, να πούνε για πόσα πράγματα του αρέσουν του Σίβερτ, ο οποίος, όπως έχουμε πει, έκανε από μικρό παιδί διακοπές στη χώρα μας. Να κερδίσει φυσικά προσκλήσεις για τη συναυλία και το βινίλιο αυτό, το Best Of που λέγαμε προηγουμένως, που κυκλοφόρησε φέτος με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Σίβερτ, και να το έχει στην προσωπική του συλλογή. Για να λάβεις μέρος λοιπόν σε αυτόν τον διαγωνισμό, συμπληρώνεις φόρμα συμμετοχής στο paper966.gr και μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα Τετάρτη. Οπότε σήμερα θα μάθω τυχερός τυχερή τι θα κάνει το Σάββατο. Αφήστε το κενό το Σάββατο, όσοι έχετε λάβει μέρος, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ο καιρός θα έχει φτιάξει, όλα θα είναι ωραία.
0: Βέβαια, ο καιρός.
1: Οπότε αφήστε το κενό, γιατί
0: ο καιρός θα είναι.
1: Μιλάμε για μια φοβερή βραδιά και μια φοβερή ευκαιρία για τον νικητή.
0: Βέβαια. Συνάντηση τώρα με τον Σίβερτ Χόγεμ. Εντάξει, τον έχουμε δει από κοντά στο Pepper Church Session.
1: Αλλά τώρα
0: από κοντά να σου μιλήσει και τα λοιπά.
1: Άλλο να του πει εκείνη την ώρα, ρε Σίβερτ, μπορεί να μου δείξει τα κόρτα για εκείνο το τραγούδι και να σου πει κάτσε κάτω, κάτσε τώρα και να σου μάθει πώ παίζει ένα τραγούδι.
0: Αλλά ακόμα και να μην τον. Εσείς όταν στο Pepper Church ήσασταν σαν να τον είσαι από κοντά σου, δηλαδή σε πόσα, σε 2-3 μέτρων ήταν.
2: Pepper 96 και 6.

0: Και η Φλόρενς πάει να γίνει συμβερτχόγια με την αγάπη της προς την Ελλάδα. Και η Φλόρενς έχει αγαπηθεί. Για τον Pepper 96,6 δεν το συζητάμε. Τι είναι η Φλόρενς. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 8. 8 πριν τις 8 λοιπόν, στο Pepper 96,6 το πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτζο. Και περνάμε σε προωθητικό μήνυμα. Από σήμερα λοιπόν στην καθημερινότητά μας θα έχουμε μια πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Και στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό και το φυσικό αέριο. Η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετάφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε λοιπόν την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming, gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα. Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

0: το Street Spirit, λοιπόν, που μια φορά κάποιος, νομίζω ο Μόμπι, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συνέντευξη του είπε ότι ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο να έρθει στις συναυλίες να δει τα αγαπημένα του συγκροτήματα για να ακούσει τα αγαπημένα του τραγούδια. Τι σας πιάνει εσάς τους κουλτουριάριδες, τι σας πιάνει να θέλετε να παρουσιάσετε το καινούριο δίσκο? Εντάξει, να βγει ο καινούριο δίσκο, παίξτε κανένα τραγούδι, αλλά γενικά στις συναυλίες παίζουμε ένα best of. Και εσείς τους λέει, κύριε Radiohead, γιατί δεν παίζετε το Street Spirit στις συναυλίες? Όλος ο κόσμος έρχεται να ακούσει αυτό το τραγούδι. Και εσείς το έχετε απορρίψει γιατί το βαρεθήκατε? Ο κόσμος δεν έχει βαρεθεί.
1: Δεν θα βγάζανε όμως καινούργιο άλμπουμ όλοι. Δηλαδή, ένα.
0: Συναυλίες λέμε.
1: Συναυλίες, ναι. Οι συναυλίες πλέον έχουν γίνει ο κύριος τρόπος για την. Πώς το λένε, για την προώθηση ενός καινούργιου άλμπουμ. Παίζουν από το καινούργιο άλμπουμ και παίζουν και από παλιότερα. Έτσι,
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Αυτό το λένε τα συγκροτήματα. Άμα κάνει ένα γκάλωπ στον ακροατή.
1: Τα πιο πολλά. Μισό λεπτό να σου πω. Τα πιο πολλά λοιπόν συγκροτήματα το κάνουν αυτό για να προωθήσουν με αυτόν τον τρόπο το καινούργιο του άλμπουμ. Αυτό είναι. Γι' αυτό κάνει την περιοδία. Γι' αυτό πολλές φορές η περιοδία έχει τον τίτλο του άλμπουμ. Αν δηλαδή αν έχει τον τίτλο του άλμπουμ, δεν θα παίξουν το άλμπουμ που είναι τίτλο.
0: Συνήθως η περιοδία.
1: Τι όχι,
0: έχει...
1: δεν είναι τόσες περιοδίες έχουν τίτλο του άλμπουμ.
0: Η περιοδία έχουν τίτλο άλμπουμ παλαιότερο. Βγαίνουν όχι, Pink Floyd και παίζουν το και The Wall.
1: Βγαίνουν οι Pink Floyd έχουν να, δώσουν, να κάνουν περιοδία 20
0: κανένα
1: χρόνια.
0: Κανένα συγκρότημα δεν έχει κάνει
1: 20
0: περιοδία.
1: 20 χρόνια. Πολλά συγκροτήματα κάνουν.
0: Το καινούριο του άλμπουμ.
1: Με τίτλο το άλμπουμ κάνουν περιοδία.
0: Το τελευταίο του άλμπουμ κάνουν περιοδία.
1: Βέβαια.
0: Δεν νομίζω.
1: Και Rolling Stones και πάρα πολύ.
0: Ακόμα και οι Cure.
1: Α πούμε ένα παράδειγμα Rolling Stones.
0: Ακόμα και οι Cure που παίζουν 3,5 ώρες παίζουν πολλά ακόμα και το καινούριο. Καινούριο
1: είναι
0: άλμπουμ,
1: δικαίωμα αλλά... του κάθε. Όταν παίζει 3 ώρες, δεν μπορεί να παίξει από το καινούριο άλμπουμ.
0: Καλά, τέλος πάντων. Εντάξει, δικό
1: είναι τώρα. Εντάξει, ο Μόμπι, δική του άποψη, σεβαστή.
0: Δεν είναι μόνο δική του. Βλέπεις και κόσμο που πάει κάτω να τραγουδήσει τα τραγούδια της επιτυχίας και οι άλλοι εκεί, τα καινούρια. Παίξε 2-3.
1: Τα πιο πολλά συγκροτήματα παίζουν τα καινούρια του άλμπουμ. Γι' αυτό κάνουν και την περιοδία. Για να προωθήσουν τα άλμπουμ. Δεν κάνουν έτσι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Έτσι γίνεται. Δηλαδή είναι κανόνα στις συναυλίες.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι δεν είναι, δεν ισχύει.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει.
1: Δεν νομίζω, εντάξει.
0: Δεν νομίζω
1: θα ψάξω να σου βρω περιοδίες, ας πούμε, Rolling Stones με το τίτλο του άλμπουμ τους.
0: Καλά, ρε Θοδωρή, τώρα. Εντάξει, μεμονωμένα θα βρεις. Σου λέω ότι σε γενικές γραμμές ο κόσμος πληρώνει 120 ευρώ εισιτήριο για να πάει να ακούσει τα χιτάκια. Όχι να ακούσει την όρεξη που έχει το καινούργιο άλμπουμ του.
1: Για μένα πάει να ακούσει.
0: Σε 3 χρόνια θα γίνει επιτυχία.
1: Για μένα
0: πάει
1: να ακούσει συγκρότημα. Για μένα.
0: Ωραία, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Ravener, οι οποίοι έχουν διασκευάσει Maze Star Fade Into You, το οποίο και το Fade Into You από μόνο του ήταν.
1: Τότε
0: πολύ
1: να κάνει ένα συγκρότημα περιοδία και να κάνει, πώς το λένε, διαδικτυακά.
0: Σταμάτα,
1: όχι, δεν σου κάνω πρόταση. Διαδικτυακά. Εφόσον είναι έτσι που λες, να κάνει διαδικτυακά τι να παίξω στις συναυλίες μου. Αυτό. Να κάνω και να ψηφίσουν ο κόσμος τι να παίζει.
0: Το κάνω.
1: Και να πάω εγώ να ψηφίσω 300 φορές.
0: Πολλά συγκροτήματα. Καλά, εσύ θα πας. Είμαι σίγουρος ότι εσύ θα πας και θα τους πεις παίξτε μαζονάκι τώρα που πέθανε.
1: Να φωνάζει, να ακούγεται μαζονάκι. Να φωνάζουν μετά γιατί δεν παίξατε αυτό, ας πούμε.
0: Ποιο θα πούνε.
1: Και να γίνει διαμαρτυρία.
0: Τι θα πούνε, ότι δεν παίξατε το καινούριο.
1: Ναι, ναι, αυτό να γίνεται στις συναυλίες. On demand.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans. Αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Ελευθερία. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 8. Μόλις μας έστειλε μήνυμα ο David Gilmour, στο Viber έστειλε. Και λέει, επειδή αναφερθήκατε στους Pink Floyd, το 94 είχαμε κάνει, λέει, περιοδία The Division Bell Tour. Ενώ το 87 κάναμε το Momentary Lapse of Reason Tour, ήταν το album που είχαν βγάλει τότε. Λέω, ο Gilmour δεν έστειλε ο Waters, γιατί δεν ήταν ο Waters τότε. Τον είχαν τζάσει. Τον είχαν τζάσει. Όχι, σου λέω ότι μας έστειλε. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα θέματα. Υπάρχουν ορισμένα θέματα. Απάντησε, ρε παιδί μου, στο ερώτημά μας. Γιατί γελάς?
1: Έλατε. Γιατί γελάς?
0: Γιατί γελάς?
1: Απάντησε ο Gilmour.
0: Απάντησε ο Gilmour, ναι. Αυτό δεν είπαμε για τους Pink Floyd.
1: Πού είσαι, απάντησε. Σε ποιο, στο Viber? Γιατί δεν το βλέπω.
0: Γιατί στείλε μόνο σε μένα. Στο δικό μου Viber.
1: Εσείς τα γιατί.
0: Εντάξει, εμείς μιλάμε.
1: Μεταξύ σας τα
0: λέτε. Επειδή λέει, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν σε μένα θέματα της επικαιρότητας. Δεν είναι τόσο επικαιρότητας. Είναι θέματα που γίνονται λίγο viral και σηκώνουν πάρα πολύ συζήτηση. Γιατί δεν έχει εύκολα απάντηση. Όπως για παράδειγμα, είναι ένα tweet που διαβάσαμε, ας πούμε. Για μια μητέρα που διαμαρτύρεται για τη συμπεριφορά του σχολείου στο γιο της. Όπως λέει, λοιπόν, ο γιος μου σήμερα πήγε σχολείο μόνο για να πάρει βιβλία και να φύγει, και επειδή κρατούσε καφέ στο χέρι, του έκανε παρατήρηση και με πήρανε τηλέφωνο. Και λέει, ο γιος μου θα γίνει σε λίγους. Πάει τρίτη ηλικίου. Ο κόσμος από κάτω, τα σχόλια ήταν διχασμένος. Και κάποιος έγραψε, αυτό είναι το επίπεδο, λέει, των εκπαιδευτικών, κυνηγάνε ακόμα δίθεν τεντιμπόιδες. Άλλος έγραψε, καλά του έκαναν, να μάθετε να σέβεται το χώρο του σχολείου. Κάποιος άλλος, το να φύγει καφέ, κάποιος δηλώνει ασέβεια, ενώ αν κρατούσε χυμό δεν του έλεγαν τίποτα. Επίσης κάποιος άλλος έτσι συμφώνησε ότι από πού και πού είναι το να πίνεις καφέ είναι ασέβεια. Και ένα ωραίο σχόλιο είναι, άρα ούτε οι καθηγητές πρέπει να πίνουν καφέ στο σχολείο, γιατί δείχνουν ασέβεια και το κακό παράδειγμα.
1: Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα. Ή το κάνουμε όλοι, ή δεν το κάνει κανένας.
0: Άρα οι κανονισμοί θα πρέπει να εξετάσουν λιγιακό όριο, να δούμε ποια εξαίρεση μπορεί να γίνει. Να έχει και τσιγάρο και μπεκλέρι, λέει, στο σχολείο, μαζί με τον καφέ για να του κάνουν παρατήρηση. Και λέει, κάποιος που είναι 45-50 μπορεί να πει με καφέ μέσα στην εκκλησία, για παράδειγμα. Είναι διχασμένες οι απόψεις και είναι, ας πούμε, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Και νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να το κρίνεις με βάση τι θα κάνει ο καθένας. Θα κάνεις εσύ, ρε παιδί μου, θα έκανα εγώ. Δηλαδή, εγώ, αν πήγαινα κάπου σε ένα ραντεβού και είχα καφέ στο χέρι ενώ πήγαινα στο ραντεβού, θα τον πέταγα τον καφέ. Δηλαδή, δεν θα ανέβαινα με τον καφέ μου πάνω σε ένα ραντεβού. Σου λέω προσωπικά εγώ. Αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολική αντίδραση. Δηλαδή, με το χυμό. Γιατί το να έχει χυμό είναι καλό, το να μην έχει, να έχει καφέ είναι κακό.
1: Ναι, είναι πολλά τα. Είναι, πώς τα λένε, πολλά τα.
0: Δεν μπορεί να πάρει εύκολα άποψη.
1: Πολλά αυτά που πρέπει να εξετάσει. Ναι. Καταρχάς, οφείλουμε να πιστέψουμε πρώτον το πρώτο tweet. Εντάξει, να πούμε ότι είναι
0: αλήθεια. Εντάξει, να μην πει ψέματα.
1: Και λέει, ναι. Και, γιατί μιλάει, ναι, για την πρώτη μέρα που πήγα να πάρουν βιβλία. Ναι, δεν πήγαμε, ναι, στην τάξη. Μπήκε να πάρει βιβλία. Ναι. Δηλαδή, πα παίρνει βιβλία και φεύγει. Αλλά νομίζω ότι αυτό το άρα ούτε καθηγητές πρέπει να πίνουν. Αν δηλαδή το σχολείο έχει μια κοινή γραμμή και όλοι οι καθηγητές μαθητές ακολουθούν αυτή τη γραμμή, ναι. Αν τώρα είπαν στο μαθητή όχι, αλλά κάποιοι καθηγητές μπαίνουν με καφέ, εύλογα θα γυρίσει και ένας μαθητής και θα πει γιατί οι καθηγητές μπαίνουν με καφέ.
0: Ακόμα και να μην μπαίνει με καφέ ο καθηγητής, ο χυμός και ο καφές, ας πούμε, το να μπει με καφέ το παιδί στο συνέθουσα από το να μπει με
1: χυμό. Διαφορά.
0: Έχει διαφορά, είναι ζήτημα. Κανονικά, μια κανονικότητα, ο καφές λίγο έτσι στην αίθουσα λίγο χτυπάει άσχημα. Και με μαθητή και με τον καθηγητή. Και με τους δύο.
1: Και μάλλον και σε αυτόν τον καθηγητή. Αυτό, έτσι, ναι. Χτύπησε, ναι, και του κάνω παρατήρηση και ειδοποίησαν και την μητέρα.
0: Ο διευθυντής μάλλον το κάνει.
1: Ο διευθυντής.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται.
2: Pepper 96 και 6.

0: Μόλις πήρε τηλέφωνο πάρω Στέλλα και είπε ότι στο κέντρο τη συναυλία στη Βιέννη θα παίξω όλα τα καινούργια μου τραγούδια. Ελάτε, αγαπημένοι Πέπερ.
1: Δεν παίξω ούτε ένα παλιό.
0: Ό, τίποτα, τίποτα. Ελάτε να ακούσετε όλα, να ακούσετε όλο το καινούργιο μου δίσκο που θα σας αρέσει. Ναι. Πάρω Στέλλα λοιπόν και οι μέρες πλησιάζουν για την μεγάλη
1: κλήρωση. Πήρε και ο Μπόνο πριν από λίγο.
0: Πλησιάζει λοιπόν την Παρασκευή. Θα είναι η μεγάλη κλήρωση λοιπόν για το φοβερό ταξίδι, για το φοβερό Pepper Experience. Αυτό θα γίνει το Δεκέμβρη. Συγκεκριμένα η συναυλία, το ταξίδι θα γίνει το Δεκέμβρη. Η συναυλία θα γίνει 4 Δεκεμβρίου στο Vienna City Hall και μέχρι αύριο το βράδυ προλαβαίνετε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, διότι την Παρασκευή 18 του μηνός μεθαύριο θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Το ταξίδι αυτό τι περιλαμβάνει? Φυσικά το live του Bar of Stellar. Φυσικά όλα τα έξοδα πληρωμένα, διαμονή, έξοδα της συναυλίας, εισιτήρια για τη συναυλία. Θα συναντήσετε τον Bar of Stellar εκεί, meet and greet. Θα έχετε μια κάρτα 72 ευρώ για δύο άτομα για Βιέννα, για να γυρίσετε βόλτα στην πόλη της Βιέννης και πολλά πολλά πολλά άλλα που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel. 5 μέρες ήταν αυτό, δύο άτομα, και για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό ακούτε καθημερινά 6 από τις 6 το πρωί, στις 6 ακριβώς, στις 8 ακριβώς, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 pepper966.gr. Εκεί, εκείνες τις ώρες θα ακούσετε το Pepper Password. Με το που το ακούτε μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία της, γράφετε το Pepper Password εκείνες τις ώρες και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή μεθαύριο 9 η ώρα εδώ το πρωινό Pepper την μεγάλη κλήρωση.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: πρωινό Πέπερ σε μια Αθήνα που έχει πάρα πολύ κίνηση. Εμείς έχουμε μια εικόνα έξω εδώ, είμαστε εδώ στο Νεοφάλιρο και βλέπουμε τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με αργό ρυθμό προς τον Πειραιά. Η Βιέννη που λέγαμε για το Pepper Experience, μια πολυκόσμημα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Αθήνα μας. Πέρα από κάποιες προσπάθειες που γίνονται, απέχει νομίζω πολύ η Αθήνα από το να θεωρηθεί μια πόλη κόσμη, παρά το γεγονός ότι δέχεται εκατομμύρια τουρίστες. Όλο και πληθαίνουν οι γνώμες αρθρογράφων που ασχολούνται με την πόλη και την αγαπούν πάρα πολύ την πόλη, που εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το τι θα γίνει. Διάβαζα ένα κομμάτι του Νίκου Βατόπουλου με τίτλο «Η παρέτηση της πόλης έγινε κανονικότητα», που μιλάει αυτή την τρύπα που υπάρχει στον Κατράτζο, τον παλιό, και πρέπει το έχουμε ξανασυζητήσει, που έχει γίνει ζούγκλα κανονική. Μιλάει για τα γκράφιτι τα οποία είναι σε τυφλές μεσοτυχίες που δεν έχουν καμία καλλιτεχνική αξία, κακότεχνα μουτζουρωμένες επιφάνειες, δημόσιοι χώροι που αργούν πάρα πολύ να αποκατασταθούν μετά από γκράφιτι. Μια εικόνα πολύ, πολύ δύσκολη για την πόλη. Ανάλογο ήταν ένα κομμάτι που διάβασα και του Ιάννη Πανταζόπουλου, ο οποίος λέει για την Αθήνα ότι χρειάζεται παραταστοιχειώδη, λέει, να μαζεύονται τα σκουπίδια, να λειτουργούν οι υπηρεσίες της, να μπορεί ο πεζός να περπατήσει χωρίς να κάνει καθημερινά σλάλομ ανάμεσα σε κάδους, μηχανάκια, καναπέδες, τραπεζοκαθίσματα, διαλυμένα πεζοδρόμια. Ειδικά αυτή την εποχή, λέει, τα κολλώδη πεζοδρόμια έχουν γίνει καθημερινή μάστιγα, που σε κάνει να ντρέπεσαι, λέει, για την πόλη την οποία ζεις, εικόνα παρακμής, και να φτάνουμε στο σημείο, λέει, να λέμε μια βροχή θα μας σώσει για κάποιους δρόμους της Αθήνας. Ξέρεις, όταν έχεις, ρε παιδί μου, το κίνητρο να το κάνεις αυτό και για τους πολίτες αλλά και για τους τουρίστες που έρχονται, να το κάνεις, δηλαδή δεν είναι τυχαίο να βγαίνουν τέτοια τις απόψεις. Ναι, δεν λένε ψέματα, δηλαδή, άνθρωποι που γράφουν.
1: Όχι, δεν λένε ψέματα. Και επίσης, αν νομίζεις ότι λένε ψέματα, πας μια βόλτα από τα συγκεκριμένα σημεία και
0: το βλέπουμε κι εμείς.
1: Το βλέπεις μόνος σου. Δηλαδή, η Αθήνα είναι πραγματικά μια βρώμικη και παρατημένη πόλη. Ναι. Αυτό σου δείχνει. Το να φτιάχνει μια γωνίτσα, το να φτιάχνεται ένας δρόμος, το να φτιάχνεται μια πλευρά ενός δρόμου, δεν λέει τίποτα μπροστά στη γενική εικόνα. Και μην κοιτάμε ότι οι τουρίστες δεν λένε τίποτα στις κριτικές που αφήνουν. Δεν λένε, γιατί περαστικοί είναι άνθρωποι. Περνάνε, βλέπουν και φεύγουν. Άλλωστε, κάθε πόλη έχει τις βρωμίες της και τα λοιπά, τα ελαττώματά της. Αλλά η εικόνα αυτή της εγκατάλειψης είναι κτίρια ολόκληρα, τα οποία τα βλέπεις χρόνια εγκαταλελειμμένα. Άσε που φοβάσαι, μην πες κάνα μπαλκόνι από πάνω σου, ας πούμε.
0: Αν περάσει από τη γωνία, στάδιο και όλο που λέγαμε, που έχει βουλιάξει η γη με αγριόχορτα σκουπίδια, σειρματοπλέγματα, είναι κάτι το οποίο ακόμα οποιοδήποτε και να περάσει, και ο πολίτης της Αθήνας να περάσει, πέρα από τον. Γιατί τουλάχιστον η Αθήνα είναι για τους πολίτες της πρώτον, και μετά για τους τουρίστες. Έτσι πάει. Και επίσης, ό,τι πρωτοβουλίες γίνονται είναι πρωτοβουλίες από τις ιδιωτικές. Ας πούμε, για παράδειγμα, η ΣΤΟΑ του Αρσακίου είναι μια πρωτοβουλία που φτιάχνει την πόλη. Αλλά είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν είναι κάτι το οποίο. Άρα λοιπόν περιμένεις να δεις την πόλη σου τουλάχιστον να έχει μια καλή εικόνα.
1: Βέβαια. Απέναντι από το αρχαιολογικό μουσείο, αν περάσει, που όλοι οι τουρίστες, δηλαδή περισσότεροι τουρίστες, θα πάνε στο αρχαιολογικό, που είναι Πατησίων και Μάρνη, που ήταν ένα θέατρο, ανοιχτό θέατρο καλοκαιρινό. Έχει γκρεμιστεί εδώ και 15 χρόνια και είναι με τις λαμαρίνες και γκρεμισμένο. Δεν είναι εικόνα αυτή για Πατησίων. Πατησίων μιλάμε τώρα 100 μέτρα από την Ομόνοια και απέναντι από μουσείο.
0: Και επίσης όλο αυτό που λέμε, θέμα καθαριότητας, δημόσιου χώρου, ασφάλειας, καθημερινότητας. Είναι πράγματα τα οποία οφείλει να τα προσφέρει η Αθήνα στους πολίτες της. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα. Περνάμε σε προωθητικό μήνυμα εδώ στον Πέπερ 96,6. Τώρα, σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει την Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Δήμα Σταύρο Γιάρχο. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρο Γιάρχο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικό αέριο και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρο Γιάρχο.

0: pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Ikea.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
3: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
11: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Πέμπερ στην τελευταία ώρα της εκπομπής Ένα Love και μια διασκευή των Μπελανόβα. Εδώ στον Πέμπερ 96,6 που μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική και έχουμε ωραίες επαιτίους σήμερα. Έχουμε Pepper Fresh Club, θα τα πούμε σιγά. Στις επαιτίους λοιπόν σήμερα βγαίνει αυτό το τραγούδι που πέρσι έγινε μεγάλος ντόρος και είπαμε ότι 45 χρόνια μετά ξαναβρήκε το δρόμο του, μάλλον βρήκε το δρόμο του και κέρδισε μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε για το Running Up That Hill της Kate Bush που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1985 αλλά ξανακυκλοφόρησε το 2025 με το Stranger Things λοιπόν που...
1: Και δεν ήταν, ξέρεις, να το κινήσει η Kate Bush.
0: Α, ναι,
1: αυτό τώρα δηλαδή η επιλογή των παραγωγών, φαντάζομαι τώρα από το πουθενά ξαφνικά, ας πούμε, να δεις το τραγούδι σου να γίνεται τεράστια επιτυχία.
0: Τρομερό
1: από την, επιλογή ενός παραγωγού, ας πούμε, του Hollywood, ξέρω εγώ.
0: Αυτό ήταν τρομερή ιδέα.
1: Ή όπου είναι ο παραγωγός.
0: Γενικά, όταν τσιμπάνε ένα κομμάτι σε μία σειρά, όταν τσιμπάνε ένα κομμάτι και το βάζουν, ειδικότερα τώρα στις σειρές των πλατφορμών που είναι της μόδας, πραγματικά ξαναγεννιέται το κομμάτι από την αρχή. Αυτό έγινε λοιπόν το 1985 όταν το έβγαλε η Kate Bush το Running Up That Hill. Όλο το δίσκο έβγαλε, έτσι, το Hounds of Love έβγαλε, αλλά ήταν και μέσα το Running Up That Hill.
1: Και λίγο αργότερα η συνεργασία που έκανε με τον Peter Gabriel.
0: Ναι, μετά.
1: Όχι, αυτό σου λίγο αργότερα.
0: Σαν σήμερα το 1925 γεννιέται και ο B.B. King, ένας Αμερικανός κιθαρίστας του blues, μεγάλος κιθαρίστας. Το πρώτο του παρατσούκλι ήταν Bill Street Blue Boy, μετά το μάζεψε σε Blues Boy και μετά το έκανε B.B. King. Το περιοδικό Rolling Stone τον έβαλε πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix. Σε όλα τα άλλα ήταν ο πρώτος κιθαρίστας όλων των εποχών. Ως κιθαρίστας, ναι. Έχει συνεργαστεί και με πάρα πολλούς. Μεταξύ των οποίων και με τους U2 σε ένα φοβερό κομμάτι, το When Love Comes to Town. Pepper Fresh Club, λοιπόν, επειδή εδώ την αγαπάμε τη μουσική και την λατρεύουμε και έχουμε και καινούρια φρέσκα τραγούδια και θέλουμε τη γνώμη σου να μας πεις αν σου αρέσουν. Μπαίνεις μέσα στο pepper966.gr, ακούς τα τραγούδια, γίνεσαι και μέλος της ομάδας. Λες τη γνώμη σου, ψηφίζεις τα τραγούδια, μπορεί να κερδίσεις και ένα iPhone 18 Pro και συμμετέχεις στο να φτιάξεις και εσύ τις αγαπημένες μας λίστες. Μόνο εδώ, στο Pepper 96,6, Dolly Parton τώρα, η οποία μας στεναχώρησε το καλοκαίρι, έφυγε από τη ζωή. Jolene, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Add some pepper to your life. Pepper 96,6.

0: Βιέννη ξέρει από βάλς. Αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πώς σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Κοντάκτχοφ, Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων.

0: Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9. Η κίνηση στους δρόμους αρκετή. Στον Κηφισό φυσικά το κλασικό μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις και στους δρόμους του κέντρου. Ανάμεσα λοιπόν στις επαιτίους τις σημερινές, σήμερα έχει γενέθλια και ο Ντόναλντ Ντακ, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας 16 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα του 1934, παρακαλώ. Είχε κάνει λίγο πιο πριν ένα κινηματογραφικό ντεμπούτο τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου στη σειρά κινουμένων, στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Wise Little Hen, η μικρή σοφή πουλάδα λεγότανε. Κατάλαβε Disney, κατάλαβε Walt Disney τότε που ζούσε βέβαια, ήταν και ο μεγάλος δημιουργός όλης αυτής της δυναστείας, ότι άρεσε πολύ, οπότε τον έβαλαν και σε comic strip εφημερίδας. Είχε μεγάλη επιτυχία και ήταν μαζί σε διάφορα comic strip, παλιά εφημερίδες, για να καταλάβετε τι είναι, είχαν comic μέσα στην εφημερίδα, οπότε έβλεπες μια ιστορία κάθε μέρα.
1: Ναι, σε συνέχειες, ναι.
0: Ειδικά στις αμερικάνικες, ήταν είτε αυτοτελείς είτε σε συνέχειες. Τότε Mickey Mouse, Minnie, Goofy, Pluto. Έκανε την πρώτη του ταινία το 1937 με τίτλο Don Donald. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά και η Daisy, η οποία απέκτησε και αυτή κάποια στιγμή δική της σειρά. Ένα χρόνο αργότερα εμφανίστηκαν τα τρομερά και φοβερά ανήψια Huey, Louie και Dewey, που ήταν τα ανήψια του Donald. Η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ η δημοτικότητα του Ντόναλτ και είχε γίνει μάλιστα στο τέλος της δεκαετίας του 40 ο πιο δημοφιλής ήρωας της Disney. Είχε περάσει και τον Mickey Mouse. Ξέρεις, άρεσε πολύ στον κόσμο γιατί ήταν καφατζής, ήταν άτυχος πάντα. Δεν είχε στον ήλιο μοίρα ο Ντόναλτ.
1: Ναι. Νιώθεις κάποια στιγμή ότι είσαι σαν και αυτόν, δηλαδή. Ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου είναι σαν και σένα, ναι.
0: Αυτό μεταφτιστεί με τον Goofy κάποια στιγμή. Λοιπόν, πριν το 41 είχε εμφανιστεί σε 50 ταινίες και μετά πλέον είναι 100-150 ταινίες. Και έχουμε και την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα. Στο μεγάλο ερώτημα. Ποια είναι η αδελφή του Ντόναλτ, η οποία είναι μαμά του Huey, του Louie και του Dewey. Λοιπόν, η αδελφή του είναι η Ντέλα Ντακ, η οποία Ντέλα Ντακ αποκαλύφθηκε πριν από μερικά χρόνια σε μια σειρά που βγήκε το DuckTales. Τι είχε πάθει. Η Ντέλα Ντακ λοιπόν έκανε μια αποστολή στο διάστημα που την είχε στείλει ο Σκρούτζ και παγιδεύτηκε σε σελήνη. Η Ντέλα Ντακ και έμεινε για πολλά χρόνια εκεί.
1: Οργανωμένο το είχε ο Σκρούτζ. Να τη φάει την περιουσία.
0: Είχε τύψει ο Σκρούτζ για αυτή την τέτοια, ναι, και είχε αφήσει τα παιδιά τη, τα είχε αφήσει τον Ντόναλτ. Και ο Ντόναλτ ήταν ο άνθρωπο. Τα μεγάλωνε.
1: Ναι.
0: Τελικά επέστρεψε στη γη η Ντέλα Ντακ. Οπότε στι νέε περιπέτειε του Ντόναλτ η Ντέλα Ντακ.
1: Τα βρήκε με τα παιδιά, δεν ήταν.
0: Ναι, τα παιδιά το ξέρανε.
1: Τα παιδιά τη δέχτηκαν. Μαμά που ήσουν τόσο καιρό.
0: Τα παιδιά βέβαια, αν εμφανίστηκαν πρώτη φορά το 37. Το 38, τώρα είναι 80 χρονών τα παιδιά. 90. Κοντεύουν 90 τα παιδιά.
1: Ναι. Μαζί πάμε.
0: Αν εμφανίστηκαν 90 χρονών.
1: Δίπλα πάμε.
0: Έτσι πάει. Pepper 96 και 6.

0: Η καταξίωση ενός καλλιτέχνη, αν μιλάμε τώρα για ένα καλλιτέχνη με αυτούς που ασχολούμαστε εδώ στον ΠΕΠ 96,6 της μουσικής δηλαδή, έρχεται με διάφορους τρόπους. Ας πούμε ένα αστέρι στο Rock and Roll Hall of Fame ή να στήσουν εν ζωή, ας πούμε έτσι, εν ζωή όταν είσαι. Ή να στήσουν κάτι με τιμητική πλακέτα στο στούντιο που έγραψες ή να αναρτηθεί κάπου, να πουληθεί κάτι δικό σου, ας πούμε, σε μεγάλη τιμή.
1: Μπορεί να σε φτιάξουν και άγαλμα κάπου.
0: Ή να σε κάνουν άγαλμα ακόμα όταν είσαι εν ζωή.
1: Αυτό το ωραίο είναι στο Hollywood. Που βάζουν το αστέρι κάτω στο. Το πατάς βέβαια.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν αστέρα, αυτό θα ήθελα.
0: Ναι, είναι ωραία καταξίωση. Η Duran Duran μετά από όλα αυτά τα χρόνια που δημιουργήθηκαν το 1978 και είναι ακόμα εν ενεργεία, τους είδαμε και εδώ στην Αθήνα και συνεχίζουν τις περιοδίες τους.
1: Δεν είναι μεγάλη.
0: Δεν είναι μεγάλη. Όχι, το 1978 ξεκίνησαν. Οι Duran Duran τιμήθηκαν από τα βρετανικά ταχυδρομεία με μια συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου. Είναι μια σειρά 8 γραμματοσύμων από τα θρυλικά εξώφυλλα του άλμπουμ Duran Duran το 81, Rio, Seven Renegade Tigers, Notorious, Duran Duran The Waiting Album, Astronaut, Paper Goats και Future Past του 21. 8 άλμπουμ, 8 εξώφυλλα, 8 γραμματόσύμα.
1: Κάνα μέσον είχανε. Είναι... Ποιος ξέρει τώρα.
0: Όχι, γιατί
1: δεν κάνουν. Τόσοι άλλοι είναι στην Αγγλία. Εκτός και αν έχουν κάνει κι άλλους.
0: Έχουν γίνει πάρα πολλοί. Stones, ACDC, Iron Maiden, Queen, Pink Floyd, Beatles. Έχουν γίνει όλοι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Από την άλλη, ερχόμαστε τώρα στην άλλη, πώς το λένε, αξιολόγηση, τιμή που πήρε η Taylor Swift. Που και αυτή τα έχει πάει καλά από την αρχή την καριέρα.
1: Την κάνανε γραμματόσημο.
0: Την κάνανε έντομο. Δώσαν 4 άλμπουμ της σε 4 καινούργια έντομα. Σε 4 καινούργια έντομα που βγήκαν.
1: Μάλλον βγαίνουν καινούργια έντομα.
0: Ναι, ανακαλύφθηκαν κάποια έντομα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Riverside. Και ο επιστήμονας που τα ανακάλυψε, που τα βρήκε αυτά. Δεν βγήκαν καινούργια, έτσι. Προφανώς τώρα βρέθηκαν.
1: Προφανώς
0: τώρα βρέθηκαν αυτά τα έντομα. Επειδή ήταν τρελός με την Taylor Swift, έδωσε 4 άλμπουμ της Taylor Swift.
1: Το ξέρουν τα έντομα αυτά. Δηλαδή αυτά τα έντομα δεν είχαν. Είχαν κάποιο άλλο όνομα, ρε παιδί μου. Και το. Μπορεί να λέγω Taylor Swiftius, ξέρω εγώ.
0: Όχι, αυτό τώρα τα είπε όλα. Swiftifylus. Και το καθένα άλλο όνομα. Swiftifylus Taylor E. Swiftifylus Amateur. Swiftifylus Interpidus. Και Swiftifylus Poetorum. Έδωσε αυτά τα ονόματα. Η Taylor Swift δεν ξέρω αν το ξέρει. Προφανώς θα το μαθαίνω. Το μάθαμε εμείς στην Ελλάδα. Δεν το έχει μάθει.
1: Δικαιώματα. Φαντάζεσαι.
0: Είπα.
1: Να πει, παιδιά, δεν θέλω. Δεν μου αρέσουν τα έντομα. Θέλω να είμαι κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Να το πείτε για κάτι άλλο.
0: Το κοριουδάκι, το μικρό.
1: Τουλάχιστον ήταν ένα ωραίο έντομα. Μια πεταλούδα, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Άμα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο, τώρα
0: δεν είναι τόσο ωραίο, αλλά εντάξει.
1: Δεν έχει νόημα. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Αυτό με τους τραγουδιστές και τα έντομα έχει ιστορία βέβαια. Ήταν και το είχαμε ξαναπεί ότι είχε, υπάρχει και μια αράχνη που είχε πάρει το όνομα του Τζονι Κάς από Νοπέλμα. Τζονι Κάς λέγεται, επειδή αγαπούσαν πολύ το. Και μάλιστα βρέθηκε κοντά στη φυλακή. Ήταν αυτή, είχε, η αράχνη έκανε βόλτες αυτή τη φυλακή που είχε κάνει και τη συναυλία. Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν από τις 10 είναι το πρωινό. Ο Πέπερ είναι ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Καλημέρα στον Dr. Tommy, καλημέρα στο GK, καλημέρα στον Αντώνη που λέει. Κηφισιά Ρίκος Δινάν, 1:05 για γερά νεύρα σήμερα Κηφισίας. Και πολλά νεύρα, μάλλον δεν ακούνε Πέπερ. Έτσι είναι. Ο Πέπερ σας ηρεμεί στο αυτοκίνητο, είναι η λύση. Ο Χρόνης, στο δρόμο για το αεροδρόμιο, παρεούλα με τους γιους, ακούμε Πέπερ. Καλημέρα, Χρόνη, και πολλά φιλιά. Τώρα λοιπόν, όσοι είστε μποτιλιαρισμένοι στην κίνηση και είσαι φανάρι κτλ. Και αναρωτιέστε, μπορώ να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν είναι το αυτοκίνητο, είναι σταματημένο σε φανάρι, είναι μέσα στην κίνηση μποτιλιαρισμένο. Η απάντηση είναι αρνητική. Και σύμφωνα με τα μέτρα και τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχει γίνει πιο αυστηρός όσον αφορά στη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, είναι σαφές ότι επιτρέπεται η χρήση του κινητού μέσα στο αυτοκίνητο, μάλλον απαγορεύεται μέσα στο αυτοκίνητο σε κάθε συνθήκη του δρόμου, εκτός αν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση με ανοιχτή ακρόαση ή εναλλακτικά μέσω ασύρματου ακουστικού. Μόνο έτσι επιτρέπεται. Επίσης, όταν το όχημα είναι πλήρως σταθευμένο, το έχεις πάει να το παρκάρεις κτλ. Και είναι και το αυτοκίνητο, που τότε εκεί μπορεί να πάρεις τηλέφωνο. Σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, σε φανάρι, θεωρείται ότι είναι μέρος της ροής της κυκλοφορίας, παραμένει σε κατάσταση οδήγησης και άμα υπάρχει ένας τροχονόμος που είναι εκεί κοντά σας, θα σας γράψει κανονικά, έστω και αν το αυτοκίνητο είναι σε μποτιλιάρισμα, έστω και αν είναι σε φανάρι, απαγορεύεται να έχουμε το κινητό μας. Είναι δηλαδή σαφής ο κοκ, δεν υπάρχει δικαιολογία. Μα είναι το αυτοκίνητο σταματημένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ακόμα μην κάνουμε το λάθος και το πούμε και ως δικαιολογία ή το κάνουμε και δεν πούμε ψεύτικη δικαιολογία και το πειράξουμε το κινητό και ζητήσουμε κάτι ακόμα και ως GPS. Οφείλεις σταματημένος να του βάλεις την διαδρομή που πρέπει να πας, να το βάλεις στη βάση ή να το έχεις δίπλα σου, δεν ξέρω εγώ τι, και να μην το ακουμπήσεις καθόλου όσο. Γιατί δεν θα σε πιστέψει και τώρα.
0: Ακόμα και στο GPS.
1: Και τροχιά να σου πει ότι το έβαλα να αλλάξω δρόμο κτλ. Σταμάτα, κάνει τη δουλειά σου και ξανά
0: ξεκινά. Πρέπει να σταματήσεις να παρκάρεις. Δηλαδή, ακόμα και σε φανάρι ή σε μποτιλιάρισμα, ακόμα και τότε δεν πρέπει να το ακουμπήσεις το κινητό σου.
1: Ναι, είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Πέπε.

0: Ωραία, σε μελετούσαμε σήμερα Kate Bush, Running Up That Hill, εδώ πέρα σε μια Supernova Collective Italo Synthwave Remix. Μόνο στο Pepper 96,6. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε 8 λεπτά πριν τις 10 και πριν κλείσουμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Το νου σας, γιατί αύριο είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για το Pepper Experience. Οπότε θα σας το πούμε πολύ, γιατί κάποιοι μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Είμαστε μετά τις διακοπές. Pepper Experience, λοιπόν, με Power of Stellar live στο Vienna City Hall, στη Βιέννη φυσικά, 4 Δεκεμβρίου. Υπέροχη Βιέννη, υπέροχος Power of Stellar και υπέροχη η περίοδος.
1: Και ωραία βόλτα πέρα από τη συναυλία. Θα κάνετε και πολύ ωραίες βόλτες εκεί στη Βιέννη. Θα κάνετε και ένα ταξίδι μονοήμερο στο Σάλτσμπουργκ. Βέβαια. Που είναι το απαραίτητο στοιχείο. Φεύγουμε σιγά σιγά. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6. Πρωινό Pepper. Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη.
0: Yes. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, τα λέμε πάλι εδώ, που γιορτάζουν και οι σοφίες και οι πίστες και οι ελπίδες και οι αγάπες. Καλή σας μέρα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96.6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Μποστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.

0: που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
15: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
16: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Καλημέρα. Καλημέρα, Πέπερ. 7 λεπτά μετά τις 10. Πέπερ 96 και 6 με 22 βαθμούς στην Αθήνα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Κυλάει σχετικά γρήγορα ο Σεπτέμβρης. Βοηθάνε και αλλαγές του καιρού, έτσι να μην βαριέσαι καθόλου. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας? Εντάξει, αν θέλετε, μου λέτε. Κουρασμένη, μου γράφει. Προλάβατε κιόλας. Έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ κίνηση και νομίζω, Πέπερς, ότι είναι αυτή πλέον η στιγμή που συνειδητοποιούμε 100% ότι καλοκαίρι τέλος, διακοπές τέλος, τώρα ξεκινάμε με φόρα και όποιος αντέξει.

0: Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξής. Ένας, λέει, στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα δήλωσε ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες βίωσε υπερβολικό στρες και άγχος, τουλάχιστον μία φορά. Okay. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι αμέσως μετά την Ελλάδα είναι η Φιλανδία. Δεν τους το είχα. Τους είχα πιο έτσι χαλαρούς και υπεράνω, σύμφωνα με τις μετρήσεις, έτσι. Πέπερ 96 και 6, η Βιέννη τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η Βιέννη είναι καταρχάς δεύτερη παγκοσμίως στην κατάταξη ποιότητας ζωής, ενώ σε στοιχεία του Δήμου της Βιέννης, το 91% των κατοίκων της, μιλάμε σχεδόν 100%, έτσι, δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι που ζουν σε αυτή την πόλη. Οπότε, Peppers, 5 μέρες που είναι το Pepper Experience στη Βιέννη, εντάξει, είναι αρκετές για να καταλάβετε για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι που ζουν στη Βιέννη.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
9: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό,τι άλλο θα κάνω.
11: Η μαύρη σαμπούκα.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με

0: DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Add some Hooverphonic to your life.

Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν πως το 91% των κατοίκων της Βιέννης δηλώνουν πάρα πολύ ευτυχισμένοι που ζουν σε αυτή την πόλη. Και εντάξει, το ψάξαμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την Αθήνα. Εντάξει, υποψιασμένοι ήμασταν, δεν περιμέναμε κάτι τρελό. Είμαστε 60 με 65% οι Αθηναίοι δηλώνουν ικανοποιημένοι. Πολύ μεγάλο μου φαίνεται αυτό το ποσοστό. 91% οι Βιεννέζοι, 65% οι Αθηναίοι. Η Αθήνα λέει είναι στις τελευταίες θέσεις. Και βασικό παράπονο Αθηναίων και τουριστών, μάλλον στην πρώτη πεντάδα των παραπώνων Αθηναίων και τουριστών, είναι η καθαριότητα της πόλης. Hi, this is Curtis Harding, and you're listening.

0: Το περιοδικό Time κυκλοφόρησε χθες με ένα λευκό εξώφυλλο και μέσα σε ένα πλαίσιο κάνει την ερώτηση πόσο επικίνδυνος είσαι. Σε chatbot αναφέρεται, το σημείο λέει καμπής της τεχνητής νοημοσύνης. Η κούρσα λέει της AI έχει γίνει εξαιρετικά επιθετική. Το σοκαριστικό είναι ότι ορισμένοι από τους ερευνητές δεν είναι καθόλου μα καθόλου βέβαιοι αν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα πράγματα. Αυτά. Έχουμε δει και πολλές ταινίες, καταλάβατε, οπότε τρομάζουμε πιο εύκολα. Πέπε 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr, ενώ για τα επόμενα 5 λεπτά, 10 όσο θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο site του Pepper και να πείτε τη γνώμη σας και να διαμορφώσετε με τον τρόπο σας τις μουσικές του Pepper 96 και 6.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομε τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: πες δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

Πέφτες 96 και 6.

12 λεπτά μετά τις 11, Pepe 96 και 6, καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Σαν σήμερα το 1977 έφυγε από αυτόν τον κόσμο μία από τις πιο γνωστές Ελληνίδες σε όλο τον κόσμο. Μαρία Κάλλας, με πολύ δύσκολα έτσι παιδικά χρόνια, πολύ αυστηρή η μητέρα. Κάποια στιγμή στη ζωή της τον μεγάλωσε, ήρθε ο Ωνάσης. Η ιστορία της Κάλλας και του Ωνάση είναι από τις πιο

0: Εντάξει. 20 λεπτά μετά τις 11, ο Pepe 96 και 6, σαν σήμερα το 1904, ηλεκτροκινήθηκε. Έγινε μάλλον εγκαινιάστηκε η ηλεκτροκίνητη διπλή γραμμή Πειραιάς-Αθήνα-Αθήνα-Πειραιάς. Εγκαινιάστηκε βασικά ο σημερινός ηλεκτρικός το 1904. Από τότε μέχρι σήμερα, εντάξει, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Pepe 96 και 6, η Telecom είναι εδώ, ένα προθετικό μήνυμα. Φέρνει μια νέα εποχή, θα δούμε πλέον τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας θα δούμε Magenta TV, αυτό το ωραίο χρώμα. Και στο wallet το Magenta Pay. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr, Pepe 96 και 6 και ό,τι και να λέμε, ο Πάροφ Στέλλαρ περιμένει στη Βιέννη.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Πάροφ Στέλλαρ.
2: I am Πάροφ Στέλλαρ. You are listening to Pepe 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepe Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Πάροφ Στέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepe Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepe Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepe Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμό.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει... να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Adsa.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

Πέπερ 96.6, διαβάσαμε χθες ότι περίπου 3.500 δολάρια μένουν στην άκρη στους κατοίκους της Ζηρίχης. Εντάξει, Ζηρίχη κιόλας, ακραία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων, αφού πληρώσουν ενίκιο, λέει, και βασικά έξοδα, τους μένουν 3.500-4.000 δολάρια στην άκρη για να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ίδιο ισχύει και για το Λουξεμβούργο, Φραγκφούρτη, Κοπενχάγη, Άμστερνταμ, Όσλο. Οι υπόλοιποι. Εντάξει, αγεφύρωτο το χάσμα.

0: Λοιπόν, ο Σαμ Αλτμαν, ο επικεφαλής της OpenAI, είπε ότι ο κόσμος λέει έχει δίκιο να φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα πρέπει να μας δείξει εμπιστοσύνη. Εντάξει, άντε να δούμε. Pepper 96 και 6, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Pepper, η ανάγκη για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr. Σήμερα Τετάρτη, έτσι, μεθαύριο Παρασκευή, θα γίνει η κλήρωση για το Pepper Experience Παροφστέλλαρ το Δεκέμβριο στη Βιέννη, 5 μέρες, 2 άτομα και μόνοι μου πήγαινε άνετα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα και εκδρομή μονοήμερη στο Σάλτσμπουργκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μιλάμε για ωραίες βόλτες, ωραίες εικόνες, ωραία ζωή. Ακριβώς στις 12 έχουμε το Pepper Password, να το ακούσετε, να το καταχωρήσετε και να δηλώσετε συμμετοχή για το Pepper Experience. Είναι αυτό το παράθυρο στην ωραία ζωή και φανταστικά γλυκά επίσης, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Τετάρτης. Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Πολλά πολλά φιλιά, Peppers.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. In the
3: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δι κουαλίτα.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.

0: Ελευθερία. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατή ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
5: Θα το πεις όλο μόνος σου.
4: Ό,τι άλλο θα κάνω.
6: Η μαύρη σαμπούκα.

0: DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Hey James, νέα του Πέμπερ 96 και 6 νωρίτερα Somber Floors in the Machine και κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους λίγο μετά τις 12 εδώ στην νέα του Πέμπερ 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 έτσι και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη όπου θυμίζω σε λίγες μέρες είναι το μεγάλο live του Σίβερτ Χόγεμ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και ο Πέμπερ 96 και 6 έχει εξασφαλίσει για εσάς meet and greet για δύο άτομα, δηλαδή θα

0: 1949, Αθήνα. Η πρώτη εκτέλεση, νομίζω ήταν της Σοφίας Βέμπα. Εδώ ήταν με τη φωνή βέβαια της Δανάης Στρατηγοπούλου. Το «Ας ερχόσουν για λίγο» του Μίμη Τραϊφόρ που λάτρευε τη Βέμπο και ήταν λέει γραμμένο και αφιερωμένο σε αυτήν που μου δίνει την έμπνευση και που της ανήκουν όλοι μου οι στίχοι. Τέτοιος ήταν ο έρωτάς τους. Και φυσικά εδώ το ακούσαμε σαν ιδιαίτερο έτσι, remix στον αέρα του Πέφερ 96 και 6 που είστε συντονισμένοι. Πάμε να περάσουμε σε πρακτικά μηνύματα. Το Nova More κάνει τα πράγματα πιο απλά με το Connect Day One, ώστε να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κάνε μία επίσκεψη στις σχολές, ανώτερες σχολές Δέλτα της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκινά να σχεδιάζεις το μέλλον σου. Περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr. Και σε λίγο έχουμε Beatles, έχουμε επίσης Tame Impala και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Διαμάρκετινγκ.
9: Λογαριασμό
8: ενεργείο.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors.
0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

Τέτοια περίοδο ήταν πέρυσι το Σεπτέμβριο, όταν κυκλοφόρησε το Dead Beat από τα Tame Impala και τον Dracula που μόλις ακούθασαμε εδώ στην αέρα του Pepper 96.6. Να θυμίσω επίσης ότι μπαίνοντας στο site μας μπορείτε να κλικάρετε στο Pepper Fresh Club να ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6, να πείτε τη γνώμη σας και να κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Συνδέεσαι με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θες να σε καλέσουν με την υπηρεσία Call Me Back σε λιγότερο από ένα λεπτό, σε καλεί εκπρόσωπος. Και αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όρη και προϋποθέσεις nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με αγαπημένους Portishead και έρχονται επίσης Arctic Monkeys, Kid Moxie και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.

0: pepper966.gr. Pepper 966.
1: Pepper. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Φέτος, μπες δυνατά.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

Πέπερ 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Καλωσορίζουμε και εσάς που τώρα έρχεστε στην παρέα μας. Θυμίζω pepper966.gr το site μας, από όπου επίσης μπορείτε να μας ακούτε live και από εκεί να μας στέλνετε και μηνύματα. Και όπως να βλέπετε και όλες τις πληροφορίες για τα events που υποστηρίζει ο σταθμός και τους διαγωνισμούς μας. Μεταξύ αυτών έχουμε το Pepper Experience. Θυμίζω ότι μεθαύριο κληρώνουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι στη Βιέννη, όπου σας στέλνουμε να δείτε live τον Δεκέμβρη τον Power of Stellar. Εκεί θα ζήσετε αυτή την εμπειρία και με ένα φίλο ή μια φίλη, με όλα τα έξοδα εννοείται πληρωμένα. Ένα πολύ ωραίο πακέτο που έχει φτιάξει η ομάδα του Pepper. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, στο ακριβώς της ώρας το ακούτε. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και μπαίνετε έτσι αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει τώρα την Παρασκευή στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Ανούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι από αυτά που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Και είναι και στα Pepper First Tracks που επίσης έτσι αγαπάτε.

0: Η Doors στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 σε ένα remix. Ακούσαμε εδώ το Riders on the Storm. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2 και πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Εάν σας έχει τύχει να ψάχνετε Wi-Fi σε κάποιο σημείο αλλά να μην συνεργάζετε, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα, σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, δηλαδή σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, όπου εκεί θα μπορέσεις να βρεις έτσι, ένα σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr. και σε λίγο έρχονται Nick Cave με Kylie Minogue, Hozier και πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: IKEA.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Add some Billie Eilish to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96 και 6.

Ο Ντέλτα στην αέρα του Πέπερ 96 και 6. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πούμε ότι με το Nova More απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα. Σε συνδέει, για παράδειγμα, σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα με εκπρόσωπο. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο 5η στις 12. Γεια χαρά!

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Add some pepper to your life.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Teddy Swims, αμέσως τώρα εδώ στον Pepper Kovacs λίγο πριν και ακόμη πιο πριν αγαπημένος Zephyr Song από τους Red Hot Chili Peppers εδώ στον Pepper. Και το ξέρετε ότι έμπνευση για την μπάντα, από την μπάντα του Άντωνη Κίντης, για αυτό το Zephyr Song ήταν η ελληνική μυθολογία. Συγκεκριμένα ο Ζέφυρος, ο αρχαίος ελληνικός θεός του Δυτικού Ανέμου που συμβολίζει την αναγέννηση και το απαλαιοράκι της αλλαγής. Εμείς πάντως στην πόλη σήμερα Βορέα Θεό, που για τη μυθολογία ήταν ο Βόρειος Άνεμος με ολίγη από Εύρο Θεό που ήταν ο αρχαίος θεός του Ανατολικού Ανέμου. Κοινώς και αφήνοντας κατά μέρος τους αρχαίους θεούς και τη μυθολογία, επιτέλους λίγη δροσιά στην πόλη σήμερα Τετάρτη. Υπόψη ότι το βράδυ μπορεί και να χρειαστείτε ζακετάκι. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Ένας ύμνος ελαφρώς παράδοξος. Το Supergirl των Ρήμων, ένα ύμνο στη συναισθηματική απομόνωση για τις γυναίκες που έχουν μάθει να είναι τόσο ανεξάρτητες, τόσο σκληρές και που κρύβουν κάθε ευθραυστότητά τους πίσω από μια μάσκα δύναμης. Γιατί όπως τραγουδάει και ο Ray Garvey της μπάντα, Supergirls don't cry, they just fly. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας, εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4 είμαστε λίγο πριν τις 2.30. Μείνετε, έρχονται τα Anita, Tika Ram και Daft Punk εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Πού σε ρε σκυλέ? Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα. Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

τον Ιούνιο που μας πέρασε, δύο Peppers ταξιδέψατε με το Pepper Experience και τον απολαύσατε live το Weekend με όλα τα έξοδα πληρωμένα εκεί στο Λονδίνο. Χριστούγεννα τώρα στη Βιέννη για Part of Stellar. Αυτό είναι το τρέχον Pepper Experience. Θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο πώς μπορείτε να το διεκδικήσετε. Και αρχή τη σεζόν τώρα σετάρουμε ήδη πολιτιστικές εξορμήσεις στην πόλη και ορίστε μια πρόταση για μοναδική έκθεση που συνδυάζεται με βόλτα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Μιλάω για το Κλίναμεν του Σελέστ Μπουζιέ Μουζενό, μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση, τρομερή και φοβερή, την έχετε δει σίγουρα κάπου στο feed σας, εκτός αν ήσασταν στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Και όλο αυτό μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Όλο αυτό στο Onassis Mandra, εκεί στη Διονυσία Αεροπαγίτου, από τις 26 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, και μπαίνετε στο onassis.org και για λεπτομέρειες, αλλά και για να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6. Pepper.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
14: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Pepper 96 και 6.
0: here I stand.
15: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

Φανταστείτε μόνο πως αν δεν έφευγε εκείνο τον Ιούλιο του 11 η Έμι που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, πόσες ακόμη υπέροχες μουσικές, πόσες ακόμη ενορχιστρωτικές υπερβάσεις και πόσα ακόμα ρεφρέν κόλλημα θα μας είχε χαρίσει. Κάτι το οποίο σίγουρα περνάει από το μυαλό πολλών εγχωρίως και για το Γιώργο Μαζουνάκη. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper 96 και 6 μεσημέρι Τετάρτης, λίγο μετά τις 3. Δροσερή επιτέλους πόλη, είναι κάτι το οποίο νομίζω το λέμε όλοι. Πάει να αλλάξει νομίζω η σεζόν. Και με την αλλαγή σεζόν, ορίστε και ο Pepper σας φέρνει μπόλικες, φρέσκες μουσικές να ακούσετε και να αξιολογήσετε. Μπαίνετε στο site μας pepper96.gr, εκεί πατάτε στο Pepper Fresh Club αυτό το post, ακούτε αγαπημένες μουσικές, μας λέτε τη γνώμη σας και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro δώρο από τον Pepper.

0: Αν είστε φαν των ντοκιμαντέρ, των μουσικών ντοκιμαντέρ, αν τυχόν σας έχει ξεφύγει, αναζητήστε αυτό που αφορά τους Queen, αφορά συγκεκριμένα το Freddie Mercury, Freddie, I Want It All, είναι περσινό και ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι, ένα ντοκιμαντέρ που ψάχνει, ακολουθεί το ταξίδι του Freddie Mercury από τα νεανικά του χρόνια και τα όνειρά του μέχρι την παγκόσμια καταξίωση με τους Queen, εστιάζοντας τώρα στις προσωπικές του μάχες και τη μουσική του κληρονομιά. Freddie, I Want It All, ξαναλέω το ντοκιμαντέρ. Τώρα, από αυτή τη μουσική υπέροχη ιστορία που θα την απολαύσετε, πάμε τώρα στις ιστορίες, τις σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα στο dei.gr. Λευτέρης Κεφάλας στην παρέα σας, εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
3: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy. Add some Depeche Mode to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

Αυτή είναι η Roy Chop, Oh Lover, εδώ στον Pepper. 100 μέρες ως τα Χριστούγεννα, έγραψε σε ρίλ του ένα πολύ δημοφιλές λονδρέζικο ινσταγραμμικό account χθες, λέγεται Pretty Little London, το οποίο ράδιασε γιορτινά βίντεο, εικόνες από την Dream Team των Χριστουγεννιάτικων Αξιοθέατων του Λονδίνου. Οπότε θα πείτε τώρα, ξεκινήσαμε. Όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε ξεκινήσει με τον Pepper εδώ και καιρό, μιας και εδώ και εβδομάδες, ακόμη φορούσαμε αντιλιακό στις παραλίες. Σας μιλάμε για το Pepper Experience που σας ταξιδεύει Χριστούγεννα στη Βιέννη. 5 μέρες και μαζί εκεί απολαμβάνετε και τον Bar of Stellar, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Το νου σας, η κλήρωση του Pepper Experience θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή πρωί στο πρωινό Pepper, εδώ μετά Κυγιανούτσο, Θοδωρή Βομβακάρη, 7 με 10. Και στις 4 ακριβώς τώρα έρχεται νέο Pepper Password για να το συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και να διεκδικήσετε το ταξίδι. Φυσικά και μπορείτε να έχετε πολλαπλές συμμετοχές και κρατήστε ότι ακούτε ένα νέο Pepper Password καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλές έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγγες στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Πώς φεύγεις στην αρχή και αμέσως αλλάζεις διάθεση. Περισσότερες από 300 μέρες ηλιοφάνεια το χρόνο έχουμε στην Αθήνα, που είναι έτσι μια από τις πιο ηλιόλουστες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και είναι φιλιακάδα που ενισχύει τη διάθεσή μας, ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι μας, βελτιώνει τον ύπνο και μας κάνει πιο δραστήριους. Τόσο απλά. Τέταρτη απόγευμα στον Πέπερ, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας. Σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνουμε στη Βιέννη το Δεκέμβριο για το live του Power of Stellar και την ευκαιρία να το γνωρίσετε από κοντά, να κάνετε βόλτες στην πόλη και εκδρομή στο Salzburg. Και για να συμβούν όλα αυτά, πρέπει να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται 18 Σεπτεμβρίου, 6 με 10, στο πρωινό Πέπερ, με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας, βάζοντας μαζί και το Pepper Password που ακούσατε πριν από λίγο και ακούγεται καθημερινά κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και αν δεν το προλάβατε στις 6 το απόγευμα είναι η πρώτη σας πρωτομέρους διαδικασίας για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας pepper966.gr. Εδώ με τη μουσική μας, όπως κάθε απόγευμα, 4 με 6 μαζί, ο Κοσμάς Δε Βελέγκας κοντά σας. Ήταν η Naked με τους Portugal The Man και είναι η Σαντέ για τη συνέχεια με το No Ordinary Love. Εδώ θα είμαστε μαζί και σήμερα παρέα μέχρι τις 6.

Personal Jesus, ο σπουδαίος Johnny Cash, εδώ μια ωραία επιρρεγμένη εκδοχή τραγουδιού από τον Ray Co, DJ και παραγωγό, από τις Κανάριες νήσους. Λοιπόν, είναι ο Peppers in the Exit.

0: μεταξύ, σας θυμίζω το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper 96. Για ξυπνήτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα The Fresh Tracks του Pepper 96 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Μπείτε λοιπόν τώρα για το Pepper Fresh Club στο pepper96.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά, έχει σημασία να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. Στείλτε μας ήχο, εικόνα, text, ό,τι θέλετε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο σκάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Φέτος, μπες δυνατά. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

Control από τον Terry Swims είναι ο Pepper 966 και έκανε πρεμιέρα η έκτη σεζόν της σειράς Slow Horses με αποθεωτική μάλιστα υποδοχή από τους fans. Βλέπω βαθμολογία 8,9 στα 10 για το πρώτο επεισόδιο του κύκλου στο imdb.com. Για τους μιμημένους θυμίζω το Slow Horses αφηγείται τις περιπέτειες μιας ομάδας από τους χειρότερους πράκτορες της MI6 στη Βρετανία, τους παραπεταμένους και όλες που πάντα όμως βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν τη δουλειά. Είναι και ο φοβερός Gary Oldman βέβαια με τις απίστευτες ατάκες του που είναι το highlight του Slow Horses. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα. Ο φούρνος των Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Baker Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, χαιρετισμούς να στείλω πολλούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας που στέλνετε έτσι κι αλλιώς κάτω δεξιά στο chat στο More, στο website μας pepper966.gr. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ?

0: εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Extreme Ways από το Moby, ένα κομμάτι που έχετε αυτιστεί με τις ταινίες Born, με τον Matt Damon, πολύ καλός και ως Οδυσσέας. Ο Matt Damon στην ταινία του Nolan. Και πώς το λένε στα αεροδρόμια, τελευταία αναγγελία για το διαγωνισμό μας για τον Σίβετ Χόγγεν, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα, θα έχουμε την κλήρωση λίγο αργότερα σήμερα. Ο διαγωνισμός μας που σας δίνει την ευκαιρία να τον απολαύσετε live με την παρέα σας για δύο άτομα, δηλαδή το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στο live, αλλά και να τον γνωρίσετε από κοντά, γιατί υπάρχει meet and greet, αποκλειστική συνάντηση με τον Σίβερτ Χόγγεν και την ευκαιρία επίσης να κερδίσετε και ένα βινίλιο με τα πιο γνωστά του τραγούδια, τα πιο αγαπημένα από τον Σίβερτ Χόγγεν. Ο διαγωνισμός μας που τρέχει στο website μας, συμπληρώνεται τη φόρμα συμμετοχής λοιπόν στο pepper96x.gr. Η κλήρωση θα γίνει λίγο αργότερα σήμερα. Και αυτήν την ώρα παρέα, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Pepper, ο Ντάτι έρχεται τώρα με το Take Me There, εδώ μαζί μέχρι τις 6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Καλώς και ένα ωραίο πειραγμένο. People are strange. Είναι ο Peppers and the Eccentrics. Σας θυμίζω και το Peppers Fest Club. Ακούστε νέα τραγούδια του Pepper. Πείτε μας τη γνώμη σας. Και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά θα ακούσετε τα fresh tracks του Pepper 96.6 και μπορείτε να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν τώρα για το Pepper Fresh Club στο pepper96.6.gr. Φρέσκα, μια προθυγικό μήνυμα τώρα από τα Lidl, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl λοιπόν θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Όλες οι διαδρομές είμαστε εδώ. Παρέα είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience.

0: Έτσι ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar Live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.

0: Πες δυνατά. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Γνωρίζετε ποιο

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: And so it is just

0: You. I can't take my mind.
1: Pepper 96 και 6.

Edge of a Feather, αεράτος ήχος από την Billie Eilish και μας είδε στο δρόμο για τις 6. Και ένα ακόμα απόγευμα παρέα στον Πέπρο, όπως κάθε μέρα, 4 με 6 ο Κοσμάς, The Velengas και σήμερα μαζί σας. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ο Χρήστος Παπαδάς. Μείνετε εδώ λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πώς έρε, σκυλέ?
10: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
9: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
15: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
16: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
21: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
20: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
22: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
20: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
22: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Αυστρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

πιο όμορφα Pepper Fresh που έχουν περάσει από τα χέρια μας και τα αυτιά μας και συνεχίζουν να είναι στη ζωή μας. Μέση Lola Young, λίγα λεπτά μετά τις 6, ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε μακριά από όλα όσα μας προβληματίζουν με τις ωραίες μουσικές του Pepper 96 και 6 στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Λίγη χαλάρωση και Sonnet από τους Verve.

0: Rehab με την Amy Winehouse που τη συζητήσαμε με αφορμή τα γενεθλιά της, την επέτειο γενεθλίων της λίγες ημέρες πριν. Απόγευμα Τετάρτη στην καρδιά της εβδομάδας, στα μισά και λίγο παραπάνω του μήνα, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα στους Peppers που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε αυτούς προσθέτεται και το Viber του Pepper και σε λίγο ένα από τα πιο ωραία Pepper Classics με πολλές διαφορετικές ιστορίες σχετικά. Να υπάρχουν, να επικρατούν Golden Brown από τους Stranglers.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2.

0: 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
1: Pepper 96 και 6.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο.
3: Το παλιάτσο.
2: Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση, Πεσκανόβα Πανέ.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Add some weekend to your life.

0: φίλους που συζητάμε, συζητάμε ακόμα την εμφάνιση του Τζακ Σαββορέτη στην Αθήνα. Περισσότερα για όσους δεν βρεθήκατε εκεί σε αυτή τη μαγική στιγμή που ο Τζακ Σαββορέτη έπαιξε σαν μουσικό του δρόμου, στα κανάλια και στα social media του Pepper 96 και 6, για να δείτε τη live εμφάνιση του Τζακ Σαββορέτη από τις πιο ωραίες μας στιγμές, που συνέχισε και μια άλλη στιγμή, τη στιγμή που οι James έπαιξαν σαν μουσική του δρόμου στο Σύνταγμα. Σε ένα προθετικό μήνυμα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόρτα στον πάρκο της γειτονιάς. Ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ, που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργο και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Καλησπέρα και πάλι. Απόγευμα Τετάρτη στο Pepper 96 και 6, επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: IKEA.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
7: Θα το πεις όλο μόνο σου.
6: Ο τέλος θα καλώ.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors.
0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Pepper 96 και 6.

Is it getting better? Or do you feel the same?

τις 7, καλησπέρα σε όλους, ζωντανά μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Τώρα το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι άλλο ένα τραγούδι που δεν είναι τραγούδι του Τονικάς, αν και ο Chris Martin τον Coldplay είπε το, συγγνώμη, ο Dave Gunn τον Depeche Mode είπε το επικό ότι ο Johnny Cash δεν θέλει από κανέναν άδεια για να γράψει κανένα τραγούδι. Ένα τραγούδι των U2 που ο Johnny Cash αποφάσισε να το κάνει δικό του στο άλμπουμ American 3 Solitary Man. Το παράξενο είναι ότι ένα τραγούδι που με τον Bono ακουγόταν σαν μια δύσκολη συζήτηση, με την φωνή του Johnny Cash ακούγεται σαν απολογισμός μιας ολόκληρης ζωής. So Easy από την Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στο Pepper 96.6, επίσης από τα Pepper Fresh που μας αρέσουν πολύ. Μιλώντας για Pepper Fresh, Pepper Fresh Club, μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr, ψηφίζετε τα τραγούδια που θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο, συμμετέχετε στην ομάδα των Pepper Fresh που αξιολογείται τα νέα τραγούδια του Pepper και διεκδικείτε και κερδίζετε ένα iPhone 18 Pro. Καλή επιτυχία σε όλους. Για το Pepper Fresh Club μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr.

0: καλοκαίρι και μέσα μας, και καιρικά, όπως βλέπουμε τώρα από το παράθυρο εδώ στο στούντιο του Pepe 96.6, μέχρι τις 8 ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, σε ένα προωθητικό μήνυμα 3 ημέρες, 3 διαφορετικά DJ set ξεχωριστά, Negroni Twist από guest bartenders και φυσικά το Iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Negroni Week επέστρεψε και το Campari γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην ταράτσα Campari στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου, ο Pepe 96 θα είναι εκεί με DJ set από τον δικό μας Δημήτρη Λεμονίδη που ακούμε κάθε βράδυ 8 με 10. Negroni Twist Music Shift, σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni, γιατί το Negroni, δεν υπάρχει Negroni, there is no Negroni without Campari. Κρατήσει για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only, και να πούμε κάτι καλό, το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Ωραία ενέργεια, επιστροφή σε λίγο ταξιδιάρικα με Handsome Family.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepe 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepe Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepe Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepe Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepe Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.

0: έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Να δω

0: προσφορές Real Deal Day στις KLM, πετάξτε για Μποστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές

0: Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96 και

σας αφήσω στο Δημήτρη Λεμονίδη. Πενθυμίζω ότι συνεχίζεται μέχρι και την κλήρωση μεθαύριο να ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στο pepper96x.gr στη φόρμα συμμετοχής και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Πλέον το ξέρουμε για Βιέννη, Parov Stellar στη Βιέννη, στο Vienna City Hall. 5 μέρες για 2 Peppers. Όλα πληρωμένα, κανονισμένα, ένα μαγικό ταξίδι Χριστούγεννα στη Βιέννη και meet and greet. Θα γνωρίσετε από κοντά τον Parov Stellar στο live του εκεί. Καλή επιτυχία σε όλους. Ένα μαγικό Pepper Experience. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Καλό βράδυ.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

End of Beginning μέσα από το soundtrack του Stranger Things. Κάπως έτσι μοιάζει και αυτή η εβδομάδα κιόλας. Πέρασε το πρώτο δυνατό crash test της προσαρμογής. Άνοιξαν τα σχολεία, ξαναγέμισαν τα φανάρια και μπαίνουμε για τα καλά πια στη λεγόμενη κανονικότητα. Βέβαια, εδώ έχουμε πάντα πολύ καλές αφορμές για να την κάνουμε όσο πιο απολαυστική γίνεται. Έχουμε το live του Sievert Hoghem το ερχόμενο Σάββατο και την προηγούμενη, την Παρασκευή, τη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience που σας στέλνει στην Αυστρία τον Δεκέμβρη για να δείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον Paro Stellar. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε εδώ στον Pepper 96.6. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Top Loader και Dancing in the Moonlight αμέσως τώρα στον αέρα.

Όπως και η Λευκή Φάλαινα στο κλασικό μυθιστόρημα Moby Dick, έτσι και ο ίδιος ο Moby δεν πάβει ποτέ να εξερευνά τα δικά του αχαρτογράφητα νερά μέσα από beats, έγχορδα και gospel φωνές. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας στο 6973-966-966. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, το ίδιο και στο chat στο pepper966.gr. Εκεί θα βρείτε και το Pepper Fresh Club κιόλας. Κάνετε κλικ, ακούτε τα fresh tracks του Pepper, λέτε τη γνώμη σας και έτσι γίνεστε κι εσείς μέλος της παρέας που αξιολογεί τα καινούργια μας κομμάτια. Και το καλύτερο, όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία που θα σας πάρει ελάχιστα μόνο λεπτά, μπαίνετε και στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro. Καλή επιτυχία!

0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Add some queen to your life.

16 Σεπτεμβρίου με κοινά και μετάλλα λοιπόν, και μετράμε ήδη αντίστροφα για τη κλήρωση του Pepper Experience, χάρη στο οποίο φεύγεται για τη Βιέννη στις αρχές του Δεκέμβρη, μαζί και με τη Vienna City Card για περιόριστες μετακινήσεις με τα μέσα και μία μονοήμερη στο Salzburg. Και το καλύτερο, θα δείτε και τον Paro Stellar live, και όχι απλά θα τον δείτε, αλλά θα μιλήσετε και μαζί του, θα τον γνωρίσετε σε ένα αποκλειστικό meet and greet που σας έχουμε κανονίσει. 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλος Travel. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, κάντε το έστω και τώρα. Αύριο λοιπόν παίζουν τα τελευταία Pepper Passwords, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Τα μαθαίνετε και τα καταχωρείτε στο pepper966.gr. Ακόμα και ένα είναι αρκετό βέβαια, αν σας θέλει τύχη. Και μεθαύριο Παρασκευή 18 του μήνα, όλοι εδώ συντονισμένοι στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο, που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή επιτυχία, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

Πάντα όταν ακούς την Amy σκέφτεσαι πόσα πολλά είχε να δώσει ακόμα στη μουσική αν δεν έφευγε τόσο βιαστικά πριν από 15 χρόνια. Αυτές τις ημέρες λίγο παραπάνω όμως, μιας και προχθές θα έκλεινε τα 43 της. Back to Black λιγάκι μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96.6. Καλό δρόμο και σε εσάς που επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά ή βγαίνετε για το ποτό σας. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Λεμονίδης. Και μιλώντας για το Pepper Experience πιο πριν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα προηγούμενα τώρα με τον Νταμιάνο Ντάβιτ και το Next Summer.

Μπορεί να μην περιμένουμε καταιγίδες, αλλά όσο να είναι αυτή η πρώτη φθινοπορεινή δροσιά, σε βάζει κατευθείαν στο mood. Here comes the rain again, εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, το Negroni Week.

0: Μάρτης σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar Live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
1: Pepper 96 και 6. Γνωρίζετε ποιο

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: 96 και 6.
1: Ο Pepper 96 και 6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96 και 6.

με τον δικό μας Delta και το Strange φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Θυμίζω ότι αύριο είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το Paper Experience. 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα ακούτε το Paper Password. Το καταχωρείτε στο paper966.gr και μεθαύριο, Παρασκευή 18 του μήνα, συντονίζεστε στο πρωινό Paper 6 με 10 με τον Θοδωρή Μαμπακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα βρεθεί στη Βιέννη το Δεκέμβρη για να δει live και να γνωρίσει τον Πάρο Στέλλαρ. Προς το παρόν, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κώστας Παπαζέτης έρχεται, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει και αύριο εδώ και πάλι 8 με 10 στον Pepper 96 και 6. Γεια χαρά!

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή.
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω.

0: Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Νύχτα Τετάρτη στον Πέπερ, 16 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και αυτή η υπέροχη βραζιλιάνικη φωνή ήταν η φωνή της νεαρής 23χρονης Μαρί Φροές. Από τα πολύ σημαντικά ονόματα της μουσικής της Λατινικής Αμερικής γενικότερα. Βέιτι Μπόρα στον Πέπερ. Και από το μέλλον και το παρόν στο παρελθόν. Αυτή είναι η Queen, Radio Gaga.

0: η υπέροχη φωνή της Σαν Μπρουν, ο εκπληκτικός Γάλλος DJ και remixer Avener, Let Myself Go εδώ στον Pepper στους 96 και 6 νύχτα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινή νύχτα, δροσιαρό αεράκι εκεί έξω, και σήμερα όλη μέρα κυκλοφορούσα κατά κύριο λόγο στο κέντρο της Αθήνας, και νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα για επαγγελματικούς λόγους, σε αυτό που λέμε επιχειρηματικό κέντρο, δηλαδή τις οδούς Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και Σταδίου, που είναι τα κεντρικά των τραπεζών, κεντρικά κάποιων σπουδαίων εταιριών, τα καλά ξενοδοχεία κτλ. Περπάτησα με τα πόδια, γίνανε αυτές οι μετακινήσεις, και διαπιστώνεις την κακοτεχνία, την τζαπατσουλιά, τη βρωμιά στα πεζοδρόμια. Δηλαδή δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το 2026 υπάρχει αυτό το θέαμα στη βιτρίνα της πόλης. Καλά, δεν συζητάω τώρα εκεί στη Δραγατσανίου, Ευρυπίδου, στην πλατεία των Αγίων Θεοδόρων, που κάνουν κάτι έργα μήνες ολόκληρους για να φτιάξουν ένα χιλιόμετρο πεζοδρόμιο.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6. Pepper.
5: In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εδώ και μερικούς μήνες όλος ο πλανήτης, μουσικός και όχι, ασχολείται με αυτό το κορίτσι που σε 12 ημέρες θα κλείσει τα 21 του χρόνια. Τι φωνή, τι ερμηνεία, Σιένα Σπάιρο στον Peppers του 96 και 6, Material Lover. Την είχα υποσχεθεί σε διάφορους από εσάς εδώ στο chat του Pepper πριν κλείσουμε για τις διακοπές ότι από Σεπτέμβριο έρχεται και στον αέρα του Pepper. Νύχτα Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην ξεχνάτε το Pepper Experience, είναι 5 μέρες στη Βιέννη, αρχές του Δεκέμβρη, με συναυλία του Power of Stellar, θα τον γνωρίσετε, ένα σημείο από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Χρειάζεται να ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα, κάθε φορά είναι διαφορετικό, είναι μια μοναδική εμπειρία και σπεύσατε όσοι δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει στο πρωινό του Pepper αυτή την Παρασκευή από Τάκη Γιαννούτσο και Θοδωρή Βαμβακάρη, Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: 96.6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

Λατρεμένη Ρόικ Σοπ στον αέρα του Πέπερ στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ νύχτα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Οι Ρόικ Σοπ, οι οποίοι ασχολούνται με το τελευταίο διάστημα με soundtrack τηλεοπτικών σειρών στη Νορβηγία και στη Δανία, και κάνουν και μια συνεργασία με την Αν Μπρούν που την ακούσαμε λίγο πιο πριν. Εδώ μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Να στείλω καλησπέρα στον Ηλία, στον Πέτρο, στη Τζόρτζια, επίσης στο Δημήτρη και στη Σοφία που αύριο γιορτάζει. Μην ξεχνάτε τις Σοφίες και τις Ελπίδες, αύριο γιορτάζουν όπως και οι αγάπες γιορτάζουν.

0: Υπέροχο τραγούδι. Αυτή ήταν η Amy Winehouse εδώ στον Peppers στους 96 και 6. Στέλνω μια μεγάλη καλησπέρα στον Αντώνη από την Κατερίνη, επίσης και στον Νίκ, και επίσης μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου το Θωμά που οδηγεί και αυτός προς το σπίτι του και ακούει Peppers στους 96 και 6 αυτό το μεγάλο σαλόνι. Να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο έρχεται το Ρίζες Festival, το οποίο θα γίνει στην Τεχνόπολη με χορηγό την Μπύρα Αλφα. Εσείς βάζετε την καλύτερη σας διάθεση, η Μπύρα Αλφα βάζει άφθονη μπύρα και ένα μαντίλι για να σέρνετε το χορό. Ρίζες Festival λοιπόν με την Μπύρα Αλφα έχει γίνει μια συνήθεια κλασική τα τελευταία χρόνια και αρέσει και πάρα πολύ. Baby, here
1: I stand. Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

Αυτή είναι η ELP και το Lost on You στον Peppers του 96 και 6, νύχτα Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη και πριν από 49 χρόνια, 16 Σεπτεμβρίου του 1977, σταμάτησε να χτυπά η καρδιά της Μαρίας Καλάς. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Πέπερ και ίσως στα πάνελ του μετρό ή στα social media θα παρατηρήσατε μία φράση «The only product of art is feelings». Είναι μία φράση του Brian Eno. Είναι μία φράση που υπενθυμίζει ότι η τέχνη μπορεί ακόμα να ταρακουνήσει τους ανθρώπους, να αμορφύνει τη μέρα τους, να αλλάξει την καθημερινότητά τους. Είναι μια φράση που σύντομα θα μάθετε αν αναρωτηθήκατε τι είναι αυτό τώρα. Σύντομα θα μάθετε από πού και γιατί από πού προέρχεται και για ποιον αφορά. Peppers στους 96 και 6, 9 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Για εδώ στον Πέπερ για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.